0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Πονή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Γι' αυτό και νιώ...

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσες.

αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Λάς 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητάς που πας,

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Flash 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά και μη μας τρομάζουν φως μου δίπληγες στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο στο λεπτό.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσαρη Γωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
4: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
5: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
10: Μπάζα.
9: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

s'amortissait. Το πρώτο βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το τίποτα.

Με τούτο το σαράβαλο, με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα. Τα πει και ψύχρεμοι γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσαν απ' τη μύτη. Βαλκανίζατε με καμένο μοτέρ. Τι με νοιάζει με τέτοια λιακάρα. Βαλκανιζατέρ, χωρίς αμορτισέρ. Ευρώπη, Βαλκάνια, Ελλάδα. Είμαστε

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Αν αγαπάς αληθινά, παίρνεις τα όρυθα βουνά. Δεν τραγουδάς τον ερωτά σου στη σελήνη. Κι ύστερα στέκεις σιωπηλά, μ' έρθουν τα σκάρια.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

και με χρωμίζει. Δράμα ή κωμωδία προβάλλεται σε πρώτη προβολή.

0: και έγχρωμοι μαζί. Δράμα είναι κομμωδία, προβάλλεται σε πρώτη προβολή. Η ζωή μου ταινία, ασπρόμαυρη και έγχρωμη μαζί.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Εγώ που λες,
1: ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
3: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

ποτέ δεν θα κοιμηθώ. Στα όνειρά μου θα χαθώ και μες στη μοναξιά μου. Ποιος είναι, ψάχνω για να βρω.

0: Flash 99,4.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.

0: που περάσει.
1: Ναι, φίλοι μου αγαπημένοι, δεν κάνατε λάθος. Έχετε επιλέξει τη σωστή συχνότητα για να περάσετε ένα τρίωρο όμορφο, αγαπησιάρικο, ρομαντικό.
0: Να το ζητάγες εσύ, μόνο εσύ.
1: Είμαι ο Στάθης Γεωργιάδης και σας καλωσορίζω για ακόμη μία Κυριακή στην αγαπημένη σας συχνότητα, στην αγαπημένη σας εκπομπή. Φλάς 99,4. Τα αυθεντικά ραστεχνικά ακούτε. Όπως κάθε Κυριακή την ίδια πάντα ώρα. Με 2. Μείνετε μαζί μας λοιπόν
0: και σε βλέπω όπου πάω σαν παρέστηση.
1: Να περάσουμε ένα τρίωρο όμορφο με πολύ ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και πολύ ποδόσφαιρο γενικότερα. Εσείς δεν έχετε παρά να βάλετε στο ραδιόφωνο σας την αγαπημένη εκπομπή. Τα υπόλοιπα αφήστε τα σε εμάς. Όπως κάθε Κυριακή θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να σας κάνουμε να ξεχάσετε ό,τι σας στεναχωρεί, ό,τι δυσάρεστο. Έχετε περάσει την προηγούμενη εβδομάδα, την εβδομάδα που μας πέρασε. Ελπίζω να μην είχατε στεναχώριες, να μην είχατε βάσανα, αλλά η καθημερινότητα, η ζωή, η κοινωνία έχει και αυτά. Στο μέτρο του δυνατού λοιπόν πιστεύω ότι θα απολαύσετε κι εσείς σε τούτην εδώ την εκπομπή. Ελάτε, ελάτε λοιπόν να απογειωνόμαστε. Ελπίζω να απολαύσετε τη διαδρομή, γιατί έχει σημασία να απολαμβάνει κανείς τη διαδρομή και όχι μόνο να φτάνει στο στόχο. Ο καιρός είναι ιδανικός, καθαρά ποδοσφαιρικός, θερμοκρασίες νορμάλ για την εποχή. Δεν θέλω εννοείται μιζέριες, δεν θέλω ζήλιες, δεν θέλω να αρχίσετε πάλι τώρα να έρχονται τα κρύα, τι θα κάνουμε, να τα μπουφάν, να τα... Αφήστε το για λίγο, μη μιζεριάζετε. Κίνηση δεν υπάρχει, εννοείται, πάνε τα αποτελεσματα του καλοκαιριού. Η αλήθεια είναι φέτος ήταν κάτι το υπερβολικό και στην περιοχή της Πιερίας όποιοι πηγαίνανε εκεί στα Μάλγαρα, είχαμε συνέχεια στην Κατερίνη παντού ποτηλιαρίσματα, άσε που εκεί προς τα Γιάννα μεριά απίστευτο όλα αυτά που βιώσανε οι οδηγοί, αλλά όλα αυτά φαινίκουν στο παρελθόν. Αφήστε τα στην άκρη και πάμε για τα άλλα, πάμε για τα επόμενα. Είστε λοιπόν στο Flash 99,4 για έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση. Εννοείται όλα αυτά με τη συνοδεία υπέροχης ελληνικής μουσικής. Επιμένουμε ελληνικά εμείς εδώ. Δεν μας ενδιαφέρει αυτή η ξενούρα, αυτή η ξενομανία που μας έχει πιάσει, που τρελαινόμαστε για κάθε τι το ξένο. Όχι αμάν, υπομονή λοιπόν. Όλοι εσείς οι παλιοί ακροατές, οι καλύτεροι ακροατές, ξέρετε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή μας. Υπάρχουν τώρα πλέον διάφοροι τρόποι. Μέσω Facebook Στάθης Γεωργιάδης, Στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, διαβάζονται όλα, αρκεί να μην θίγουνε προσωπικότητες και υπολήψεις.
0: Σ' έχω κάνει Θεό.
1: Τι θέλει ρε κινητάρις, παίρνω κινητάρις.
0: Να καταλάβω τι δεν έκανα για σένα.
1: Μπορείτε και στο Viper Flash 99,4. Να το επαναλάβω, Flash 99,4 στο Viper. Και στέλνετε τα δικά σας μηνύματα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Να σου πω σ' αγαπώ.
0: Καλημέρα στους παλιούς ακροατές αλλά και τους καινούριους. Κάθε Κυριακή γινόμαστε όλο και περισσότεροι. Μια παρέα, μια οικογένεια. Διαμορφώνουμε ένα κλίμα θετικό. Πάντα βλέπουμε καμιά φορά το ποτήρι μισογεμάτο και όχι πάντα μισοάδιο. Έτσι είμαστε εμείς, έτσι θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα αισιόδοξα. Γεια σου Βασίλη Τελειορίδη. Βασίλης Τελειορίδης, παλιά καραβάνα στη Διαιτησία. Την αγάπη μου σε όλους εσάς που μας ακούτε από την Κεντρική Μακεδονία.
1: Αυτό που νιώθεις, μην το κρίνεις, μην...
0: Και βεβαίως από όλο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ. Είμαι... Την αγάπη μας εκεί στο Ανόβερο, στη Γερμανία, Σουηδία.
1: Με τα μάτια που με λιώνεις, να το φανερώνεις, να το φανερώνεις.
0: Καλημέρα σε όλη την ποδοσφαιρική παρέα.
1: Με τα μάτια να το λες, όταν καίγεσαι για μένα.
0: Εδώ που δεν έχει βαρ στα αεραστατικά πρωταθλήματα, ξέρετε, δεν έχει βαρ, μόνο εκεί υψηλά στις κατηγορίες. Έχει μάτι όμως, έχει ένστικτο. Ξέρουμε από αυτά, δεν χρειαζόμαστε το βαρ εμείς.
1: Να το λες αγαπημένα.
0: Έχουμε τον παράγοντα, τον διαιτή, τον ποδοσφαιριστή. Καλημέρα λοιπόν με ένα χαμόγελο. Απλώστε εκεί με μια χαρούλα. Κάνα χαμόγελο εκεί στο γείτονα.
1: Αυτό που νιώθεις στην καρδιά σου, στα όνειρά σου, στα όνειρά.
0: Και δεν φεύγετε εννοείται ούτε στις διαφημίσεις. Γιατί μπορεί να μπει γκολ στο 90. Να μπει γκολ στις καθυστερήσεις.
1: Να μου το χαρείς.
0: Θα κάνουμε αναφορά βέβαια και στο πρωτάθλημα της γάμα εθνικής κατηγορίας.
1: Με τα μάτια να το λες.
0: Ξεκίνησε ο δεύτερος όμιλος θες. Μακεδονικός ακρίτες οικειών 0-2 με 2.

0: Γεια σου Άγγελε Καραϊσαρίδη. Όλα καλά, όλα καλά.
1: Με τα μάτια να το λες, όταν καίγεσαι για μένα. Με τα μάτια να το λες.
0: Στέλνει την αγάπη του ο Άγγελος σε όλο τον κόσμο, του αστυνομικού ποδοσφαίρου, σε όλη την κεντρική Μακεδονία.
1: Με τα μάτια να...
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Να το λες αγαπημένα.
0: Και πού είσαι ακόμα? Εδώ λοιπόν έχουμε μπάλα, πάθος, γκολ, γκρίνια, διαιτητές, παράγοντες. Όλα χωράνε εδώ στην δική μας την εκπομπή, όλα είναι αποδεκτά. Έτσι είμαστε, μια αγκαλιά για όλους.

0: Και βέβαια, όπως ξέρετε, όσοι είστε παλιοί, όσοι παρακολουθείτε το ραστιχνικό ποδόσφαιρο, εδώ άλλοι παίζουν για την βαθμολογία, άλλοι για την ιστορία, άλλοι απλώς για να μην χάσουν το στίχημα με την πορτοκαλάδα και το καφέ της Δευτέρας. Ξέρετε εσείς
1: και μου φαίνεται σαν...
0: Τι όνειρο ζω! Δεν υπάρχουν πλέον αυτά. Πάνε εκείνες οι δρομαντικές εποχές που παίζαμε για την πορτοκαλάδα και τον καφέ. Α, έτσι είναι. Σημεία το

0: ξέρετε τώρα, σήμερα είναι τα παιχνίδια, χθες και σήμερα. Και βεβαίως όλη την εβδομάδα οι συζητήσεις πάνε σύννεφο. Για λάθη, παραλήψεις, γκολ, αποτέλεσμα. Αυτό είναι το ραστιχνικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο το παιχνίδι των 90 λεπτών. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα. Η ερωτελεστία είναι. Τρόπος ζωής είναι. Είπαμε. Στέλνετε μήνυμα στο Facebook Στάθης Γεωργιάδης. Στο Viper Flash 99,4. Καλή εκπομπή μου γράφουν εδώ οι φίλοι μου. Θα αναφερθούμε όπως είπα προηγουμένως και στα πρωταθλήματα της Κεντρικής Μακεδονίας. Γεια σου Μπαλάντη, καρδιοχειρούργε.
1: Όλα πήγανε χαμένα τελικά.
0: Εχθές ήταν η πρώτη ημέρα του αγωνιστικού διημέρου που διανύουμε.
2: Είσαι εδώ μα πάντα λείπεις.
0: Δεν είχαμε αρκετά παιχνίδια, όμως είχαμε την πρεμιέρα για την Α κατηγορία.

Είχαμε λοιπόν ένα παιχνίδι για την Α1 κατηγορία στον Εύωσμο. Αεύωσμο, Κεραυνός Αερογάστρου 0-1. Κεραυνός Αερογάστρου μια χαρά ξεκίνησε. Βέβαια ομάδα μονταρισμένη, δουλεμένη από πέρσι, κράτησε το βασικό κορμό. Αυτά είναι όταν χτίζεις μια καινούργια ομάδα, χρειάζεται ένας χρόνος προσαρμογής. Ο Κεραυνός Αερογάστρου φαίνεται ότι δεν το χρειάζεται, μπήκε μια χαρά στο πρωτάθλημα. Αλλά όπως λέμε κάθε φορά, κάθε Κυριακή το υπενθυμίζουμε, το πρωτάθλημα έχει μεγάλο δρόμο, είναι ένας μαραθώνιος, δεν είναι εκατοστάρι. Έχει λοιπόν πολύ δρόμο και οι δρόμοι αυτοί δεν είναι πάντα στρωμένοι με ροδοπέταλα, για τις ομάδες εννοώ. Έχει δυσκολίες για να φτάσεις στο τέλος και να κόψεις πρώτος το νήμα. Χρειάζεται μια ομάδα να συγκεντρώνει πολλά προνόμια μαζί. Δεν φτάνει μόνο να είναι γυμνασμένη, δεν φτάνει μόνο να συντακτική. Θέλει και άλλα πράγματα που έχουν σχέση και με την ψυχολογία, με την κερκίδα, με την ενίσχυση. Πολλά, πολλά, πολλά. Και φέτος πιστεύω, το έχω πει και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι το πρωτάθλημα θα είναι συναρπαστικό και πολύ καλό. Μπορείτε και αξίζετε να πάτε να το παρακολουθείτε, να πηγαίνετε την Κυριακή στα γήπεδα. Εμείς πάντα είμαστε με τα σωματεία, με τους παράγοντες. Αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Αυτή είναι η άποψή μας, η εκτίμηση των πραγμάτων. Γιατί ξέρουμε ότι ο παράγοντας στο ρασιτεχνικό πρόσωπο δεν είναι απλώς ένας παράγοντας. Είναι πρόεδρος, είναι ταμείας, φροντιστής, κάνει τις γραμμές ενίοτε. Υπεύθυνος για όλα. Α, ξέχασα. Μπορείτε να μας βλέπετε και μέσω του TikTok. Τη σύγχρονη τεχνολογία. Πόσο κοντά μας έχει φέρει. Καλά, είναι και λίγο διαβολάκος αυτός. Μην παίρνετε αέρα. Να προσέχετε πως χρησιμοποιούν κυρίως τα παιδιά το ίντερνετ, το διαδίκτυο. Γεια σου Μάκη του Κογιάννη. Παράγοντας πήγε στους Ακρίτες φέτος. Νωρίς νωρίς πήρε το διπλό. Μάκη. Και χορηγός εκεί στον Ηρακλή. Μόνο σε εμάς δεν είναι καμιά χορηγία. Μάκη στον Κογιάννη. Την αγάπη μας σε όλο τον κόσμο. Εννοείται, καφέ, έτσι και γήπεδο. Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Άμα δείτε έξω από το γήπεδο με το καφέ στο χέρι, κόψτε και κάνα εισιτήριο, παιδιά. Να ενισχύσετε τα σωματεία, τις ομάδες της γειτονιάς, του χωριού. Δεν είναι κακό. Μην εξαφανίζεστε όταν εμφανίζονται τα εισιτήρια σαν λαγή. Πώς, για. Και ναι, ναι, εδώ εμείς φωνάζουμε αρκετά. Ναι, πράγματι. Γιατί θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι και όχι αρεστοί. Γι' αυτό φωνάζουμε καμιά φορά. Γιατί ταχώνουμε ενίοτε όταν νιώθουμε ότι πρέπει.

0: Πάμε, πάμε, γρήγορα, γρήγορα. Έχουμε Μάκη Κιλιντάρη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ο Μακούλης σήμερα, θερμαϊκός θέρμης, Νίκη Μεσημερίου. Μάκη, τι γίνεται, καλό πρωινό.
1: Γεια σου Τάχε, καλό πρωινό. Καλή εκπομπή να έχεις και σήμερα.
0: Και εσύ, και εσύ, και εσύ. Καλή ταλαιπωρία να έχεις, γιατί βλέπω μέχρι το βράδυ να τρέχεις.
1: Έχουμε ένα θεματάκι, θα έχουμε, να δούμε αν θα βγει εκπομπή, γιατί έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας του σκηνοθέτη μας και δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει.
0: Του Κώστα του Παπαδόπουλου.
1: Ναι, μεταφέρθηκε, ναι, στο νοσοκομείο και...
0: Α, περαστικά, περαστικά.
1: Έχουμε θέμα, ναι, ναι. Περαστικά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να συνθέσει των δύο ομάδων εδώ στο παιχνίδι Θερμαϊκός Θέρμης Νίκη Μεσημερίου. Για την ομάδα της Θέρμης, ο κ. Δέλης παρέταξε Παναγιωτίδη, Κόμνο, Νικολαίδη, Τρόκα, Αλέξη, Αχαλινόπουλο, Παπαστεριανό, Καρατζάγλου, Τρόκα, Στέλιο, μετά Ισέχου, Μούξιο. Λείπει δηλαδή ο Φράγκος ο Βασίλης, ο οποίος αποβλήθηκε στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας της Θέρμης, δέχτηκε κόκκινη, μια αγωνιστική τιμωρήθηκε ο Φράγκος ο Βασίλης, ο οποίος πέρσι έπαιζε στην Άγιο Νικόλα και παλιά είχε παίξει και στην ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς στη Β' Εθνική σαν επαγγελματίας. Στην ομάδα της Νίκης Μεσημερίου, Γκούντις, Αλεψής, Φωτόπουλος, Πυριδονίδης, Τσομπανίδης, Τραχανάσης, Αφλιάκης, Γερασίμου, Γαβριλίδης, Καϊναμίσης και Ζαλακώστας είναι η ενδεκάδα που παρέταξε ο κ. Μη

0: Yeah. Από το παιχνίδι του Θερμαϊκού Θέρμης με την νίκη Μεσημερίου, ενδιαφέροντα όλα τα παιχνίδια της Α1 κατηγορίας. Σε 10.30 ξεκινάει το παιχνίδι.
1: Να χτυπήσεις ξαφνικά αυτή την πόρτα.
0: Θα έχουμε αρκετά παιχνίδια, ζωντανές μεταδόσεις. Έτσι θα πάμε όλο το χειμώνα, υγεία να έχουμε.

0: Πάμε τώρα στον Χάρη τον Οικονομίδη, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι στον Πενταλφο. Δόξα Πενταλφο Ατρόμητος Φιλαδέλφειας. Άρη, καλημέρα.
1: Στάθη, φίλες και φίλοι του Φράση 99,4, καλημέρα από το γήπεδο της Πενταλφου, όπου εδώ και περίπου 20 λεπτά έχει ξεκινήσει η αναμέτρηση για τη δεύτερη φάση του κυπέλου μεταξύ του Δόξα Πενταλφου και του Ατρόμητου Φιλαδέλφειας. Να πούμε ότι ο Χρήστος Αραμπατζούδης για την ομάδα του Πενταλόφου ξεκίνησε με Φθινιάδη, Πρωτόγερο, Μενεξέ, Σκέμπη, Τσιφούτη, Τσαρίκη, Τσόλη, Τσιβανίδη, Σπυρόπουλο, Πουμπουρίδη και Παπαδόπουλο. Οι φιλοξενούμενοι της ομάδας του Ατρομήτου Φιλαδελφίας ξεκίνησαν με Σπανό, Κυρισταυρίδη, Καλαϊτζόγλου, Μουλαρά, Χρήστο, Σκέμπη, Αθανάσιο, Πουρσανίδη, Μπούσδα, Καλιόγλου, Τρίφων, Παρασκευόπουλο, Μουλαρά, Βασίλη και Καμουλάκο. Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο κύριος Μούκλης, με βοηθούς του κύριου Κακλίδη Μπατσιόλα. Παρατηρητής η κυρία Βαλεντίνη Σαριτζιώτη. Είμαστε 20 λεπτά, εδώ στο Πεντάλοφο 0-0.
0: 0-0. Σε ευχαριστώ, Άρη, για τα πρώτα στοιχεία. Να συνεχίσουμε λοιπόν, να πούμε και τα τελειώσουμε τα χθεσινά αποτελέσματα. Είπαμε πρεμιέρα για την Α κατηγορία. Χθες λοιπόν για τον πρώτο όμιλο, Μακεδονικός Γέφυρας Δόξα Ρετζικιού 1-3. Για το δεύτερο όμιλο, Μακεδονικός Λυτής Κεραυνός Αγίου Παύλου 1-0. Και για τον τρίτο όμιλο, Ορφέας Ρωτής Αεπηλέας 2-0. Αχιλέας Περέας Σκιούρη 0-0. Απόλλων Κάτω Σχολαρίου Πανόραμα 3-1. ΑΕΚ Ρήνης Αχιλέας Τριανδρίας 6-1. Τι λέρε! Ωρε παγώνι! Προεδράρα, τι έγινε εκεί, γεια! Αναγέννηση νέων επιβατών Μέγας Αλέξανδρος 5-0. Αρκετά γκολ θα έλεγα, αλλά ξέρετε, τα πόρτα παιχνίδια κρύβουν παγίδες. Υπάρχει το άγνωστο. Για το κύπελο. Πρωτέα σε βόσμο ΑΕΑ Πελοκύπου 0-2. Προοδευτικοί πρωταθλητές Πεύκων 1-3. Άγιος Νικόλαος αναγέννηση Παναμής 3-1.

Όπως είπαμε, λίγο πριν τη λήξη της εκπομπής θα έχετε όλα τα τελικά αποτελέσματα. Θα τα ακούσετε στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στα ακουστικά του κινητού σας. Εσείς, όπως είπα και προηγουμένως, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες. Κάπου μπορεί να είστε, ας μην είστε σε γήπεδο, δεν πειράζει. Σε καμιά ημερήσια εκδρομή, βουνά, λαγκάδια, ποτάμια και λίμνες. Έχουμε την ωραιότερη χώρα του κόσμου, την πιο όμορφη, την πιο ιστορική. Αλλά όπως μάθαμε πάντα, εμείς κατηγορούμε την ίδια μας τη χώρα. Πυροβολούμε τα πόδια μας δηλαδή. Είναι απίστευτο αυτό. Όλοι μας εκθιάζουν σε όλο τον κόσμο και εμείς κατηγορούμε τους εαυτούς μας. Τρέλα, τρέλα. Έχει λέει ωραίο μάτς σήμερα, απόγευμα, περιοχή πρώην Δήμου Απολωνίας. Για το κύπελο, Μέγας Αλέξης Δήμου Βόλβης, δόξα περιβολα... Α, ματσάρα ρε! Σαβλέκος εκεί όλη η παρέα! Λαβέτας και όλα τα παιδιά!

Όπως καταλαβαίνετε και όπως λέμε και κάθε φορά, μόνο η καρδιά. Και παιχνίδια Α1 σήμερα τις 5 η ώρα. Ματσάρες θα τα πούμε λίγο αργότερα. Θα πούμε και το πρόγραμμα του δευτέρου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Το υπόλοιπο πρόγραμμα, γιατί έχουμε αρκετές 6 ομάδες που αγωνίζονται στο δεύτερο όμιλο. Πρεμιέρα για τον Κούλι, το Σιδηρόπουλο σήμερα στην Ορμήλια. Παίζουν σήμερα, ε. Ναι, έκανε μεταγραφή, καινούρια νέα μεταγραφή. Κούλι Σιδηρόπουλε, σολάκωμα. Γεια σου Βέτα Παπαδοπούλου. Μου λέτε ότι σας αρέσουν τα τραγούδια, έτσι. Ναι, αφού δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Επιλογές, όχι κουτουράδες. Ροκ το ποδόσφαιρο, το ρασιχνικό. Ροκ και το καλό λαϊκό ελληνικό τραγούδι. Συνδυάζονται αυτά, παρέα παρέα πάνε μαζί. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να ζείτε μοναδικές στιγμές, κάθε Κυριακή έρχεστε εδώ στο Flash 99,4. Ακούτε αυθεντικά, ερασιτεχνικά, με Στάθη Γεωργιάδη στα μικρόφωνα της εκπομπής.

0: Plus 99,4.
1: Με μεράκι και αγάπη, στο στέκι του Παπαγάλου, συνεχίζουμε να προσφέρουμε εξαιρετικά πιάτα με άριστη εξυπηρέτηση σε ένα φιλόξενο περιβάλλον. Με μεράκι και αγάπη για την ελληνική κουζίνα, η ομάδα μας καταφέρνει να συνδυάζει την παράδοση με την ποιότητα, φέρνοντας το τραπέζι σας αυθεντικές γεύσεις, σε προσιτές τιμές και κυρίως χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα. Το φιλικό προσωπικό, η οικογενειακή ατμόσφαιρα και η σταθερή προσήλωση στη λεπτομέρεια καθιστούν το στέκι του Παπαγάλου όχι απλώς μια επιλογή για φαγητό, αλλά μια εμπειρία που ξαναζείτε με χαρά κάθε φορά. Αν ψάχνετε για έναν χώρο που να συνδυάζει τη διαχρονικότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία, τότε το στέκι του Παπαγάλου είναι ο απόλυτος προορισμός σας. Ιθάκης 65, Εύωσμος Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-658-680.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

ρε Στάθη, τι παίζεις πάλι ρε. Τι τους κάνεις ρε εσύ Στάθη. Φράσε 9,4 αυθεντικά ραστεχνικά. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε και πάλι. Χρειάζονται και κάποιες διαφημιστικές ανάσες, να πούμε λίγο νεράκι. Εδώ είμαστε λοιπόν. Συνεχίζεται ο τρίωρος ο μαραθώνιος. Εχθές που λέτε πήγαμε σε ένα γάμο, παρατηρώ σε όλα τα τραπέζια μόνο κοκακόλες και σόδες. Τίποτα κρασί γιοκ. Πού είναι οι εποχές ρε φίλε, με 10 μπουκάλια στο τραπέζι, με μπύρες, ρετσίνες, ουίσκια. Τίποτα, τίποτα. Μιζέρια. Ρε τι βίκος έχει πέσει. Σόδα. Πού είναι τα χρόνια, τα ωραία, τα όμορφα. Θα τα νοσταλγούμε. Γι' αυτό σας λέω λοιπόν, να ζείτε στιγμές, γιατί οι στιγμές γράφουν ιστορία.

Έτσι λοιπόν έχουν μέχρι στιγμής τα πράγματα. Τα παιχνίδια των 11 συνεχίζονται. Κάποια παιχνίδια ξεκινούν στις 11.30, ενώ κάποια άλλα έχουμε και 12 η ώρα. Και αυτό το έχουμε πει στις πρώτες εκπομπές, ότι γίνεται γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει έλλειψη αγωνιστικών χώρων, έλλειψη γηπέδων. Οι ομάδες είναι αρκετές. Υπάρχουν και οι ακαδημίες, υπάρχουν και K16, K17, όλα αυτά. Ευτυχώς εδώ στη Θεσσαλονίκη κρατάμε ακόμα ψηλά το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, τα σωματεία. Σε άλλους νομούς δεν υπάρχουν σωματεία, έχουν πέσει κάτω από 10 σωματεία. Και μάλιστα έχει γίνει και μια επερώτηση στη Βουλή από ένα βουλευτή, δεν θυμάμαι τώρα ποιον, που ρωτάει αν είναι νόμιμες οι γενικές συνελεύσεις των ενώσεων, αφού έχουμε κάτω από 10 σωματεία. Δεν υπάρχουν σωματεία, πάντα σωματεία. Κάτι βουνήσια, βουνήσιοι νομοί. Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουν οι άνθρωποι. Σημεία των καιρών, παιδιά, δεν είναι. Τα πάντα όλα αλλάζουν. Εδώ ευτυχώς, εδώ στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, είναι και ο νομός μεγάλος, κρατάμε ακόμα ψηλά το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Να δούμε όμως, έτσι όπως πάει το πράγμα, πόσο θα αντέξουμε κι εμείς, οι παράγοντες βασικά. Γιατί ο κόσμος δεν ήταν για μένα. Ήταν πόρτες κλειστές και δικαστές. Εδώ είμαστε λοιπόν. Την αγάπη μας εκεί στην κερκίδα παρακολουθούν, ναι, από τα ακουστικά, ε. Όχι, μπορείτε να μας βλέπετε, παιδιά, και μέσω του TikTok, παραλαμβάνω. Βλέπεις λοιπόν, άμα είναι κανένα νιαρό παιχνίδι, βάλε εκεί το TikTok και να μας βλέπεις και να ακούς το τι γίνεται εδώ στα στούντιο του Flash 9,4. Μας αυτή τη σιωπή δεν υπήρξε γι' αυτόν λίγος χρόνος. Είπαμε σήμερα, μάλλον αυτό το Σαββατοκύριακο, έχουμε πρεμιέρα πρώτη αγωνιστική και την Α κατηγορία. Ενδιαφέρον και αυτό το πρωτάθλημα. Είμαι βέβαιος ότι και αυτό θα είναι συναρπαστικό. Α σήμερα Νεάπολης Ιωνικός 1-0. Έασε μου πάω κουβαλίων 0-1. Το είπαμε και προηγουμένως. Να το επαναλάβουμε και να το επεδώσετε. Ας ελπίσουμε να έχουμε εναλλαγές συνεχώς στο σκορ, γιατί η πεπτουσία του ποδοσφαίρου, η αλήθεια είναι, είναι τα γκολ. Άμα μπαίνουν γκολ, καλώς. Άμα χάνεις φάσεις, εντάξει. Μου λες δεν πρέπει, ξέρεις αγαπώ. Μη μου λες δεν θέλεις. Άγγελοι του Φίνικα, Αργοναύτης Καλαμαριάς, στο γειτονικό ντέρμπι 0-1.

0: Πάμε λοιπόν σε γήπεδο, εκεί που είναι οι πρωταγωνιστές, εκεί που παίζεται το ποδόσφαιρο. Εθνικός Πηλέας λοιπόν, αναγέννηση Ρησίου. Ο Παναγιώτης Τερζόπουλος είναι εκεί από νωρίς το πρωί. Πάμε λοιπόν να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία. Έλα Παναγιώτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα και στους ακροατές του Flash 99,4. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχουμε. Με υγεία σε όλους όσοι ασχολούνται με το εθνικό ποδόσφαιρο και γενικά σε όλο τον κόσμο. Βρισκόμαστε στο γήπεδο της Πηλέας στο Χόρτο για την Α1 κατηγορία. Την 5η αγωνιστική, ο Εθνικός Πηλέας βρίσκεται στην 12η θέση και έχει 3 βαθμούς. Ισοβαθμεί με την ομάδα του ΟΑΟΚ Αγίου Αθανασίου και της Νικόπολης. Αντιμετωπίζει την αναγέννηση Ρησίου, η οποία βρίσκεται στην 10η θέση, έχει 4 βαθμούς και ισοβαθμεί με την ομάδα του Μαραθώνα. Δεύτερο λεπτό 0-0. Να δούμε τώρα μια ευκαιρία για τους γηπεδούχους από τα δεξιά. Η παλιά για τον Αναστασιάδη σε βγαίνει πλάγιο. Ο προπονητής ο κύριος Σεντόγλου χρήζει για τους γηπεδούχους. Ξεκίνησε με τους Μπαντή, Παπαδόπουλο, Ζωγράφο, Τινεκίδη, Λυσούδη, Νατσιόπουλο, Αναστασιάδη, Ζευκόπουλο, Ζηλαντίτσι, Κέλο και Ηλιάδη. Ο προπονητής αναγέννησης Ρησίου ο κύριος Παπαδόπουλος Παναγιώτης ξεκίνησε με τους Ευσταθιάδη, Χατζηγεωργίου, Κόλα, Καλογρίδη Νίκο, Γιανακάκη, Καλφακίδη, Γκλόγκρι, Γβέρο, Μαλιώτα, Γιανούσιο και Δάσκο. Μια σέντρα τώρα για τον Εθνικό Πηλέας του Νατσιόπουλου έδωξε και ο Στέμπερτ Ρησίου. Διετής αναμέτρησης είναι ο κύριος Κουλός Δημήτριος, πρώτος βεβαίως ο κύριος Ανδρέου Αλέξανδρος, δεύτερος βεβαίως ο κύριος Αντωνίου Αθανάσιος, παρατηρητής αναμέτρησης είναι ο κύριος Παπαδόπουλος Μανώλης και γιατρός ο κύριος Σουρβίνος. Παρουσία εδώ 40 φιλάθρων που μπορεί να αυξηθεί και ο αριθμός των θεατών. Να πούμε και ένα στοιχείο, ο Εθνικός Πηλέας πέρσι προβιβάστηκε στην Αλβάνια κατηγορία, ήταν πρωταθλητής στον δεύτερο όμιλο. Και η αναγέννηση Ρησίου πρωταθλήτρια στον τρίτο όμιλο της αλφα-κατηγορίας. Έτσι ένα στατιστικό, ένα στοιχείο.
0: Δύο νεοφώτιστοι λοιπόν.
1: Ναι, και η αναγέννηση. Ένα σου τώρα από κρούε Ευσταθιάδη, πρέπει να καλυφθεί στο τρίτο λεπτό. Ναι, είναι δύο πρωταθλήτριες ομάδες και η αναγέννηση Ρησίου πρώτη φορά στην ιστορία της ανέβηκε στην Α1 και την Τετάρτη έκανε και την πρώτη νίκη.
0: Μάλιστα.
1: 3-1 της Νικόπολης. Τρίτο λεπτό, 0-0.
0: 0-0, θα επανέλθουμε ούτως ή άλλως Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σου Στράτο, Σαφλέκο. Ματσάρα έχεις σήμερα. Τολμήσα κανένα να πληγώσω. Βαρύ το αντίο. Στη Νέα Πολωνία, να το σηκώσω. Καλό ξεκίνημα. Μη φύγεις, μείνε, λίγο σε παρακαλώ. Γεια σου Παύλο Χειρόπουλε. Μηδέν μηδέν λοιπόν, Εθνικός Πηλέας αναγέννηση Ρησίου. Λίγο αργότερα θα πάμε και στο Σταύρο Μαυρίδη, στον Άγιο Παύλο εκεί, δόξα Αγίου Παύλου. Εθνικός Οχούς, ένα ενδιαφέρον παιχνίδι που ξεκινάει όμως στις 12.

Σήμερα είχαμε και το ή έγινε το ετήσιο μνημόσυνο για τον Τριαντάφυλλο Μπουρσανίδη. Πέρασε κιόλας ένας χρόνος. Μη φύγεις τώρα, μην εδώ. Από το θάνατο του Τριαντάφυλλου του Μπουρσανίδη, καλός φίλος, αγωνιστής και στο ραστεχνικό ποδόσφαιρο και στον ποντιακό πολιτισμό, με μεγάλη και τεράστια προσφορά. Εννοείται ότι το κενό είναι μεγάλο αυτό που άφησε, η απώλεια επίσης μεγάλη για την οικογένεια, για τους φίλους, συγγενείς. Είχε φίλους, μόνο φίλους ο Τριαντάφυλλος Μπουρσανίδης. Και οι νέοι καλλιτέχνες, γενικά οι καλλιτέχνες του ποντιακού στοιχείου, πρέπει να τον οφείλουν πολλά. Προώθησε το έργο τους με τις εκπομπές τους στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο. Του οφείλουν πολλά. Εμείς δεν ξεχνούμε Τριαντάφυλλο Μπουρσανίδη, τον τιμούμε και θα τον υμνούμε. Και μεγάλη παρακαταθήκη του πολλά πολλά χρόνια στο ποντιακό στοιχείο. Δεν μπορώ να το σηκώσω. Αιωνία του η μνήμη. Έτσι, οι άνθρωποι ξεχνιούνται όταν δεν τους έχεις στο μυαλό. Όταν ξεχνάς το έργο τους, την προσφορά τους. Όσο δεν τόλμησα κανένα να πληγώσω. Βαρύ το αντίο, δεν μπορώ. Επίσης, να μεταφέρουμε τα συλληπιτήριά μας στον Δημήτρη Τοντονίδη, τον διαιτητή, τον καλό αυτό διαιτητή, ο οποίος έχασε τον πατέρα του. Θερμά συλληπιτήρια λοιπόν. Θα πάμε σε λίγο στον Άρη Οικονομίδη, κάτι έχει να μας πει. Άναψε το κόκκινο φωτάκι εδώ στα στούντιο του Βλάς.

0: διαρκώ.
1: Πάμε λοιπόν, πάμε στον Άρη Οικονομίδη να μας πει τι γίνεται. Γέλαρη.
2: Πριν από δύο λεπτά οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με πέναλτι, όπου τραγικό λάθος του τερματοφύλακα των φιλοξενωμένων κέρδισε πέναλτι η ομάδα του Πενταλόφου, το εκτέλεσε ο Σκέμπης στο 36ο λεπτό και έκανε δόξα Πενταλόφου, Ατρόμητος Φιλαδέλφειας 1-0.
1: 1-0, σε ποιο λεπτό είπες Άρη, δεν το άκουσα, σε ποιο λεπτό?
2: 36ο λεπτό.
1: 36ο λεπτό, 1-0, σε ευχαριστώ Άρη. Γκολ και στον Πενταλόφο λοιπόν, με πέναλτι, ο Σκέπης. Δόξα Πενταλόφου, Ατρόμητος Φιλαδέλφειας 1-0.

Ένα μήνυμα που μου ήρθε πριν από λίγο μιλάει για το γήπεδο εκεί πάνω από την περιφερειακή οδό εκεί στον Εύωσμο. Ναι, κάτι κινείται γύρω από αυτό. Έπρεπε να γίνουν κάποιες επικυροποιήσεις στις μελέτες εκεί. Το 2004 πήγε να γίνει αυτό, τότε με την Ολυμπιάδα. Είναι απίστευτο. Και από τότε είναι έτσι, ξοδεύτηκαν τόσα εκατομμύρια και έχει μείνει έτσι αναξιοποίητο. Μια τεράστια περιοχή με τεράστια ανοικοδόμηση τα τελευταία χρόνια, με νεολαία στην περιοχή. Πρέπει να τελειώσει. Δεν ξέρω τι εκεί. Λέει το κόστος είναι μεγάλο. Δεν πειράζει, είναι λίγο μεγάλο. Γιατί στη ζωή και εδώ στην κοινωνία δεν είναι μόνο οι δρόμοι, οι ασφαλτοστρώσεις, ξέρω εγώ, κάτι άλλα έργα τεράστια. Είναι και τα αθλητικά έργα. Μια ολόκληρη κοινωνία, μια ολόκληρη περιοχή εκεί πάνω από τον Εύωσμο θα αξιοποιήσει αυτές τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Και πολλά παιδιά θα πάνε εκεί στους αθλητικούς χώρους. Δεν θα πάνε δεξιά και αριστερά στα πάρκα και στις καφετέριες. Πόσο κάνουν, σιγά, ας ξοδέψουν 5 λεφτά, 5 χρήματα παραπάνω. Το ένα μήνυμα που μου λέει τώρα 30 εκατομμύρια. Εντάξει, ας δώσω 30 εκατομμύρια για τον αθλητισμό μιας τεράστιας περιοχής. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Νομίζω ότι πρέπει να το δούνε σοβαρά το θέμα. Και ξέρω, επειδή ξέρω ότι ο διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο Γιάννης Παπαγεωργίου, είναι κοντά σε αυτά τα πράγματα, ξέρω, είμαι σίγουρος ότι θα το προωθήσει και τελικά θα βρεθεί λύση και το γήπεδο αυτό θα πάρει σάρκα και οστά. Έτσι, έτσι, στους αθλητικούς χώρους να βλέπουμε να γεννιούνται. Όπου υπάρχουν αθλητικοί χώροι, όπου υπάρχουν φώτα, όπου υπάρχουν σχολεία, εκκλησίες, ο κόσμος ευημερεί, μειώνεται η εγκληματικότητα. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό δηλαδή? Εγώ πρέπει να σας τα λέω συνεχώς.

0: πετάξω. Ομόνια Σταυρούπολης Οδυσσέας Κορδελιού 0-0. Κάπου εκεί στο 40 είναι. Αστέρας Αμπελοκήπων Μακεδονικός Β, επίσης κάπου εκεί στο 40, 0-0 επίσης.
1: Πάλι ψηλά τα αυτά.
0: Γεια σου Δημήτρη Βασιλιάδη. Παιχταρά, ο καλύτερος, ο πρώτος, Δημήτρης Βασιλιάδης.

Ναι, μακεδονικός ακρίτες 0-2 χτες με 2 γκολ του Τοπούζη. Χτες έγινε το παιχνίδι αυτό. Ήταν το μοναδικό παιχνίδι που έγινε χτες. Όλα τα υπόλοιπα θα γίνουν σήμερα. Θα αναφερθούμε σε αυτό για το πρόγραμμα το σημερινό. Θα αναφερθούμε λίγο αργότερα.

0: αφήστε με.
1: Έχουμε πει λοιπόν αρκετές φορές ότι για εμάς εδώ στην εκπομπή το ποδόσφαιρο δεν είναι το παν στη ζωή. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα και άλλα θέματα που έχουν σχέση με την καθημερινότητα.
0: Να το ζήσω κι αυτό στη δική μου αγκαλιά. Να κοιμάται
1: με τον γείτονα, με τον φίλο, τον συγγενή, με τον συνάνθρωπο, τον αναξιοπαθούντα. Θα βγάζουμε λοιπόν εδώ στην εκπομπή μας κάτι ράβουση με ανθρώπους που κάτι έχουν να προσθέσουν σε όλο αυτό το οικοδόμημα που λέγεται αθλητισμός, ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και γενικότερα. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έναν εξαίρετο επιστήμονα. Έχουμε λοιπόν τον Θανάση τον Τσιούδα, τον είχαμε φιλοξενήσει και παλαιότερα εδώ στην εκπομπή. Νομίζω ότι είναι σημαντικά αυτά που θα μας πει και όλα αυτά που ξέρει, είναι γνωστός, διαιτολόγος, διατροφολόγος. Καλησπέρα κύριε Τσιούδα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλά, εμείς καλά είμαστε, πώς σας βρίσκουμε, είστε καλά?
2: Είμαστε πολύ καλά, πάμε εκδρομή.
1: Α, ό,τι καλύτερο. Προσοχή στον δρόμο, προσοχή στους δρόμους. Το λέμε κάθε φορά, κάθε Κυριακή στις εκπομπή μας. Υπάρχουν ημερήσιες αποδράσεις. Θα πρέπει λοιπόν οι οδηγοί να ξέρουν πάντα ότι στον δρόμο δεν είμαστε μόνοι μας εμείς, δεν είναι το μοναδικό αυτοκίνητο. Άρα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
2: Όπως λέω, να περάσουμε και ένα μήνυμα είναι σημαντικό.
1: Βεβαίως.
2: Να ξέρουμε ότι δίπλα οδηγεί ο αδερφός μας, ο γείτονάς μας.
1: Mm-hmm.
2: Είναι πολύ σημαντικό και να μην είμαστε εχθρικοί στο τιμόνι. Ας αργήσουμε λίγο.
1: Και όχι επιθετικοί, ναι, το λέμε κάθε φορά ακριβώς το ίδιο. Δεν μουντζώνουμε, δεν πετάμε τις γόπες. Όλα αυτά που πρέπει και είναι αυτονόητα, αλλά δυστυχώς.
2: Αυτονόητα, αλλά πρέπει να τα ξαναλέμε.
1: Να ξεκινήσουμε λοιπόν, κύριε Τσιούδα, από το θέμα των ημερών. Είναι σημαντικό, ξέρετε, τα πάντα όλα κινούνται γύρω από αυτό που έγινε με τον Μαζονάκη. Και να ρωτήσω εσάς, σαν διατροφολόγο, διαιτολόγο. Θα πρέπει ο κόσμος να σας έχει εμπιστοσύνη και γιατί θα πρέπει να σας έχει εμπιστοσύνη? Και υπάρχουν στον κλάδο σας, ξέρω εγώ, κομπογιανίτες, γιατί είναι η λέξη που κυκλοφορεί το τελευταίο διάστημα?
2: Λοιπόν, αυτή η λέξη έτσι δεν μπορώ να το πούμε με άλλα λόγια. Είναι ο τσαρλατάνος και ο κομπογιανίτης. Κάποτε αυτά υπήρχαν όταν δεν υπήρχε ενημέρωση. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι ακόμα και σήμερα που υπάρχει AI, που υπάρχει ενημέρωση στα social media και από επιστήμονες, να κερδοσκοπούν και να κοροϊδεύουν πραγματικά τον συνάνθρωπό μας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύλλογος Διαιτολόγων και Διατροφολόγων θέλει και έχει βγάλει και μια ανακοίνωση να σας ενημερώσει ότι ζητήστε πτυχίο. Σε όποιο επάγγελμα υγείας απευθυνθείτε, ζητήστε το πτυχίο.
1: Αυτό είναι,
2: είναι απαραίτητο.
1: Είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά πέστε μου εμένα, μπαίνω σε ένα ιατρείο, εγώ μπαίνω σε ένα διατροφολόγο, έχει μια πινακίδα. Τι να τον πω, δείξε μου το πτυχίο σου. Πώς μπορεί ένας πολίτης δηλαδή να...
2: Δεν μπορεί. Ο πολίτης πρέπει να ξέρει και θα το πω γιατί είμαι και υπεύθυνος. Εμείς γίναμε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ο υπουργός κατάλαβε φέτος την αναγκαιότητα και μας αναβάθμισε για αυτό το λόγο. Λοιπόν, όπου ακούσετε τη λέξη βιοσυντονισμό, πρόκειται για απάτη. Όπου ακούσετε τη λέξη δυσανεξία, πρόκειται για απάτη. Ο δρόμος των κυλών λοιπόν θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Η παχυσαρκία είναι νόσος και θέλει διάρκεια, θέλει ψυχολόγο, θέλει παθολόγο, θέλει έγκριτους. Δηλαδή πρέπει να αφήσουμε την υγεία μας σε χέρια
1: επιστημόνων
2: και ειδικών επιστημόνων.
1: Ειδικών επιστημόνων. Να μπούμε λίγο στα βαθιά τώρα. Έχουν αλλάξει, κύριε Τσιούδα, οι διατροφικές συνήθειες του Έλληνα και της Ελληνίδας?
2: Δυστυχώς έχουν αλλάξει και έχουμε απομακρυνθεί από το μεσογειακό τρόπο διατροφής. Εδώ και χρόνια, και αυτό παρακαλάμε, να ξαναγυρίσουμε σε αυτά που έτρωγαν στην Κρήτη το 1930. Θέλουμε να καταναλώνουμε δύο φορές όσπρια. Θέλουμε καθημερινά την εβδομάδα όσπρια δύο φορές. Θέλουμε καθημερινά 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών. Και παρακαλώ, μείωση κρέατος. Έχει γίνει μόδα η πρωτεΐνη, με αποτέλεσμα να καταναλώνουμε τεράστιες ποσότητες κρέατος και αυτό οδηγεί και στην αύξηση κορεσμένων λιπαρών, άρα επιβάρηση για το καρδιακιακό μας σύστημα.
1: Μάλιστα. Τώρα πάμε λοιπόν σε εμάς. Εμείς, ξέρετε, εδώ εκπομπή καθαρό είμαι για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ένας ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής θα πρέπει να έχει καλή φυσική κατάσταση, το ξέρουμε, να έχει τεχνική κατάρτιση. Φτάνουν όμως όλα αυτά ή χρειάζεται και μια προσεγμένη καλή διατροφή? Τι μπορούμε να προτείνουμε σε έναν ποδοσφαιριστή νεαρό, ας πούμε, που ξεκινάει την καριέρα του τώρα?
2: Εγώ και γι' αυτό χαίρομαι πολύ που πάντα έχετε έτσι μια ευαισθητοποίηση στα θέματα της διατροφής. Θέλω να δώσω αυτή τη συμβουλή. οι μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες, οι μεγάλες, όταν λέω τύπου Μπαρτσελόνα, στο εξωτερικό, έχουν 4 και 5 διαιτολόγους. Δεν είναι τυχαίο. Κάτι ξέρουν. Άρα λοιπόν στα νέα τα παιδιά, όπως θα πάνε στο φυσικοθεραπευτή τους μια φορά την εβδομάδα ή το μήνα, ανάλογα στις ανάγκες του καθενός, πρέπει να υπάρχει ραντεβού σε διαιτολόγο-διατροφολόγο. Γιατί? Γιατί αυτός θα ορίσει, θα μας μετρήσει και θα μας δώσει στόχο για τα ποια θα είναι τα αγωνιστικά μας κιλά, πόσο λίπος πρέπει να έχουμε, πόσο μυϊκή μάζα. Αν φάμε σωστά θα κάνουμε σωστή μυϊκή αποκατάσταση. Δηλαδή θα αποφύγουμε τραυματισμούς. Και αυτό που λέω, επειδή θα το κολλήσω με την πρωτεΐνη πριν, αν είδατε στο Champions League τώρα έχει κάτι μπουκάλια,
1: ναι,
2: κόκκινα.
1: Ναι.
2: Αυτά λοιπόν πλέον είναι συμπυκνωμένος χυμός βύσινο.
1: Ναι.
2: Εμείς έχουμε εδώ το ρόδι. Άρα λοιπόν για αποθεραπεία πλέον δίνουμε φυσικούς χυμούς και όχι μόνο πρωτεΐνη.
1: Έχει στο χωριό μου και οι ροδιές ωραίες, θα πάω μαζέψω.
2: Μπράβο. Άρα λοιπόν γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να δίνει πάντα μια καινούργια ωραία συμβουλή. Εμείς βέβαια το χυμό το δίναμε από πριν, αλλά κανείς δεν μας άκουγε. Τώρα θα μας ακούσουν γιατί το είδαμε.
1: Είπαμε προηγουμένως τις συμβουλές, ακούμε με τις συμβουλές που δίνεται κυρίως στους ερασιτέχνες. Δηλαδή, μπορεί να φάει ρε παιδί μου και μια φορά στις τόσες πιταγύρω. Δεν τον κόβουμε τον πιταγύρω.
2: Φυσικά και μπορεί, και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι δεν θέλει αποκλεισμούς. Θέλει σωστή ισορροπία. Δηλαδή μας δεν μας πειράζει μια φορά τη βδομάδα και ο επαγγελματίας και ο ερασιτέχνης να κάνουν ένα γεύμα χαλαρό και νόστιμο, πιο διαφορετικό. Εμάς μας νοιάζει τις υπόλοιπες μέρες να πειθαρχήσουν σε ένα σωστό πλάνο.
1: Ναι. Τα αρασιτικά...
2: Και πίτσα τους δίνουμε μετά τα παιχνίδια, δεν είναι κακό δηλαδή.
1: Έτσι, έτσι. Τα αρασιτικά σωματεία, επειδή έχει το επίπεδο ανέβει και εκεί σε ό,τι αφορά τις παροχές, έχουν τον γιατρό τους, τον καρδιολόγο τους, τον παθολόγο τους, φυσιοθεραπευτή όπως είπατε και εσείς προηγουμένως. Εγώ λοιπόν θα πρότεινα, δεν ήταν καλό μια φορά στις τόσες ένα αρασιτικό σωματείο να συμβουλεύεται έναν επιστήμονα διαιτολόγο-διατροφολόγο?
2: Το θεωρώ απαραίτητο, γιατί πρέπει να φύγουμε από αυτό το πήρα τη δίαιτα του διπλανού μου ή να πάρω πρωτεΐνη, ρωτανόλη πειράζει. Σε μια εύκολη μετάφραση θα πούμε δεν πειράζει. Αλλά αν τρως τελικά παραπάνω από αυτό που χρειάζεται, επιβαρύνονται οι νεφροί για να την αποβάλουν. Με μορφή αμμονίας, δεν χρησιμοποιείται δηλαδή. Άρα δεν είναι τόσο απλό. Όμως είναι πολύ εύκολο 2 φορές, 3 φορές το χρόνο, που λέω εγώ στην προετοιμασία, στη μέση και στο τέλος, να έχουμε κάνει μετρήσεις και να προσαρμόσουμε ένα πρόγραμμα με τις ανάγκες του κάθε αθλητή.
1: Και πουδενή δεν πρέπει, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, γιατί εύκολο είναι. Με έδωσε εμένα μια, πώς το λένε, διατροφή, ας πούμε, ο διατροφολόγος μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το δίνω στο διπλανό, στο γείτονα και να έχει και απόδοση όλο αυτό το πράγμα.
2: Όχι,
1: μην το περιμένουμε αυτό.
2: Αρχικά άλλος χρειάζεται περισσότερη πρωτεΐνη, άλλος υδατάνθρακα, άλλος έχει χαμηλό σίδηρο, πρέπει να πάρει, δηλαδή όλα αυτά γίνονται μετά από εξετάσεις.
1: Και άλλος επιστημονικό τρόπο, δεν είναι δηλαδή αυτό που λέγαμε προηγουμένως κομπογιανίτικα, γράφω εδώ πέρα μια σύνταγμα, πώς το λένε αυτό, διατροφή.
2: Μπράβο,
1: και
2: δηλαδή,
1: όλα είμαστε.
2: Αυτό δεν είναι ένα πράγμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρά όλα όσα είπατε, θα πρέπει να τα παίρνουμε μάλλον σοβαρά αυτοί που ακούνε, οι ακροατές μας, να μεταφέρονται. Κύριε Τσιούδα, σε ευχαριστώ πολύ, γιατί κάθε φορά με μεγάλη ευχαρίστηση μας μιλάτε και μας λέτε τι πρέπει να προσέχουμε στην καθημερινότητά μας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, πάντα θα είμαι στη διάθεσή σας.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλό ταξίδι.
2: Γεια σας. Καλό ταξίδι. Bye, ευχαριστώ.

Αυτά λοιπόν από τον Θανάση τον Τζιούδα, έναν εξαίρετο επιστήμονα, διαιτολόγο, διατροφολόγο. Επιστήμονα, τον έχουμε κάθε φορά εδώ να μας λέει κάποια πράγματα. Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρά αυτά και πρέπει κάποια στιγμή επιτέλους και τα ερασιτικά σωματεία να τα παίρνουν σοβαρά υπόψη.

0: Πάμε στον Παναγιώτη Τερζόπουλο να μας πει τι γίνεται εκεί, Εθνικός Πηλέας, Αναγέννηση Ρησίου. Έλα, Παναγιώτη.
1: Κύριε Γεωργιάδη, 22ο λεπτό, Εθνικός Πηλέας, Αναγέννηση Ρησίου 1-0. Άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό ο Σλατίντσης, ο οποίος βρέθηκε απέναντι από τον Ευσταθιάδη και με πλασέ έστειλε την μπάλα στην αριστερή του γωνία, έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους, οι οποίοι είναι στην επίθεση ο Νατσιόπουλος για τον Ηλιάδη. Ηλιάδης μπαίνει μέσα στην περιοχή και τον μαρκάρει και ο Γιαννακάκης. Κάνει μια προσπίση, τον περνάει εκεί, βοήθησε όμως ο δεύτερος παίκτης του Ρησίου στην άμυνα αυτή και πέραχα του Γεωργίου, δίνει στο Γιαννακάκη αυτή μια παλιά για τον... Να δούμε ποιος παίκτης είναι, για τον Δάσκο η μπάλα βγαίνει σε out. Οι παίκτες του Εθνικού Πηλέα στον goal αλλάξανε έξω την περιοχή 2-3 φορές την μπάλα και με τελικό αποδέκτη τον Σλαντίτσι, ο οποίος έκανε το 1-0. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στην Άκαλη Θεπανεγία Φενερωμένη στην Α1. Τώρα είναι εδώ στον Εθνικό Πλάγιο και εκτελείται από τον Αναστασιάδη και τους γηπεδούχους με τον Αναστασιάδη, ο οποίος πήγε να περάσει μια παλιά για τον Κορδίτσι, ο οποίος μπαίνει στην περιοχή, αλλά στηρίζει ο διαιτητής ένα μέτρο κύριος Κουλός πάλι για την αναγέννηση.
0: Θα επανέλθουμε σε λίγο, Παναγιώτη, θα επανέλθουμε.
1: 23 λεπτό, 1-0. Θα αναγέννηση Ρησίου 1-0.

0: One ticket, please.
1: Κατσαρίδες, κουνούπια, ποντίκια, φίδια, μην ανησυχείτε. Η απολυμαντική Βαλτέκο είναι εδώ. Με πιστοποιημένες λύσεις για απεντομώσεις, απολυμάνσεις και μειοκτονίες σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης και την κεντρική Μακεδονία. Βαλτέκο για καθαρό και ασφαλές περιβάλλον. Όλες οι εφαρμογές γίνονται υπό την επίβλεψη υπεύθυνου γεωπόνου. Ξενοφόντος 27, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-587-006.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Flash 99,4 αυθεντικά ερασιτεχνικά. Κάθε Κυριακή 11 με 2. Επιμέλεια παρουσίαση ο Στάθης Γεωργιάδης.
1: Για σένα έρχομαι ξανά.
0: Είπε λοιπόν προηγουμένως ο Παναγιώτης Τερζόπουλος. Εθνικός πηλέας αναγέννηση Ρησίου είναι στο 1-0.

0: Αλφα Σίγμα Νεάπολης Ιωνικός 1-0. ΕΑΣ Εφόσον Πάω Κουφαλίου 0-1.
1: Αυτός ο δρόμος γράφει επαλέπη.
0: Αστέρας Αμπελοκύπου Μακεδονικός 0-0. Σταυραετός Ευξηνούπολης Ηλιούπολη 2-0 στο ημίχρονο. Με 10 παίκτες αγωνίζεται η Ηλιούπολη. Ίσως Χορτιάτη Εθνικός Μετεώρων 0-0. Άγγελοι του Φίνικα Αργοναύτης Καλαμαριάς 0-1.

Όχι ρε φίλε, δεν έχει κίνηση, πουθενά δεν έχει κίνηση, πουθενά, πουθενά. Εκεί στα Μάλγαρα λίγο, συνήθως τώρα τελευταία κάτι έργα γίνονται. Έχει μια μικρούλα. Αλλά δεν πρέπει να μας φοβίζουν αυτά. Και είπαμε, κάθε φορά το λέμε, πρέπει να είμαστε οπλισμένοι με υπομονή για να αντιμετωπίσουμε τα πάντα. Η υπομονή είναι μεγάλο χάρισμα. Και όποιος την κουβαλάει μαζί του, πάντα ωφελημένος θα είναι. Έτσι που λέτε έχουν τα πράγματα, το ποδόσφαιρο και η διαδικασία του ποδοσφαίρου συνεχίζεται, έτσι θα πορευτούμε, έτσι πιστεύω ότι θα μας βγει ο χειμώνας, να βγει πάλι καλά ο χειμώνας, έτσι εδώ να είμαστε. Έτσι χρειάζεται καμιά φορά και όλα αυτά. Εσείς μπορείτε εκεί στο σπίτι που είστε να χορεύετε λίγο την αγάπη μας εκεί στην Άψαλο. Στην Κατερίνη, γεια σου Γιάννη Φοροζίδη. Για έλατε, για έλατε. Είπαμε την αγάπη μας εκεί στο εξωτερικό. Στους Έλληνες, παντού, παντού Έλληνες. Σε όλο τον κόσμο, βεβαίως στους ναυτικούς μας, που πλέον μας ακούν και αυτοί μέσω ίντερνετ, θέλουν να μαθαίνουν, να ενημερώνονται για το τι γίνεται στο χωριό τους, στη συνοικία τους, στη γειτονιά τους. Οπότε ακούν Flash 99,4. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, κάνουν την καλύτερη και τη σωστότερη επιλογή.

Αύριο στις 8.30, γιατί πρέπει να λέμε και κάποιες χρηστικές ειδησούλες. Αύριο λοιπόν στις 8.30 θα γίνει ο καθιερωμένος αγιασμός των σύνδεσμο διαιτητών ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης, εκεί στην Πολυτεχνείου 17. Οι διαιτητές, όπως κάθε χρόνο. Γεια σου Παναγιώτη Αντωνόπουλε!

0: Πάμε στον Πεντάλοφο, πάμε στον Άρη Κονομίδη. Έλα Άρη, τι γίνεται?
1: Εδώ μόλις ξεκίνησε το δεύτερο μήχρονο στάδι, το 1-0 παραμένει με το πέναλτι που χτύπησε ο Σκέμπης από το 36ο λεπτό. Στάθη εδώ έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει γύρω στους 250 φιλάθλους.
0: Τι λέει, μαζεύουν τα χωριά γενικά και ο Πεντάλοφος γενικά μαζεύει κόσμο, έρχεται κόσμο.
1: Πάρα πολύ κόσμο. Ευχάριστο δηλαδή αυτό που έχει πολύ κόσμο. Δεν έχει εδώ γύρω άλλο μάτσο τώρα πρωινό. Ναι. Όλα τα χωριά μαζευτήκαν εσύ εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Να πω και δύο αποτελέσματα ημιχρόνου. Κισός Χορτιάτη με Μετέωρα 2-0.
0: Ναι.
1: Και Σταυραϊτός Ηλιούπολη 2-0. Ναι. Ηλιούπολη παίζει με 9 παίχτες, δύο αποβολές είχε.
0: Τι πάθανε, αγριέψανε.
1: Ναι. Ο ένας είναι ο ανιψιός μου.
0: Α, ναι, τι έκανε αυτό το...
1: Ξέρω εγώ που έκανε ένα φάουλ και έφαγε κόκκινη κάρτα.
0: Τι φάουλ να έκανε, ρε παιδί. Μήπως έφευγε κανένας μόνος του να βάλει γκολ και το... Τι να κάνει. Έγινε, Άρης, ευχαριστώ. Να, ο ανεψιός. Έκανε τον πέναλτι. Σταυράδος Ευξενούπολης, λοιπόν, με την Ηλιούπολη στο ημίχρονο 2-0.

0: Βεβαίως, βεβαίως, θα πούμε και για την Εθνική Ελλάδος που έχει παιχνίδια την επόμενη εβδομάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πήγε καλά, το πρώτο μάτς το κέρδισε η Ελλαδάρα μέσα στη Σερβία. Να πάει καλά, να περάσει, να ανέβει το επίπεδο.
1: Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: με δεις και σε δω.
1: Πάμε τώρα στον Σταύρο Μαυρίδη, σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε στις 12, πριν από λίγο δηλαδή. Δόξα Αγίου Παύλου, Εθνικός Οχού, ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Σταύρο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στάδη, σε εσένα και στους ακροατές του Flash Radio, εδώ από το κέντρο του Δόξα Αγίου Παύλου, με πόντο το flyover, την αερογέφυρα αυτή που θα γίνει εδώ στο περιφερειακό. Βλέπουμε το παιχνίδι, 8 λεπτά καθυστέρηση έχουμε, λόγω αρχίσαν οι ομάδες να βγουν στον αγωνιστικό χώρο. 0-0 το αποτέλεσμα, στο διανύουμε το πρώτο λεπτό. Είμαστε 0-0 το αποτέλεσμα. Πριν ξεκινήσει το Στάθη, επειδή το διάβασα το πρωί, να ευχηθώ, επειδή το γνωρίζω προσωπικά, στον διαιτητή τον κύριο Τονίδη, τα συλληπιτήρια για τον θάνατο του πατέρα του. Οπότε έχουμε τώρα να δούμε το προπονητή της Δόξας Αγίου Παύλου, ο κύριος Κουτσίδης. Ξεκίνησε με τους 200, Μουγγί, Ιγνατιάδη, Μπατσίδη, Παυλίδη, Δέδα, Παπαδόπουλος, Λιβερίδης, Τσανής, Δημητρίου και Σανουδάλης. Απ' την άλλη πλευρά, ο κύριος Παγώνης ξεκίνησε με τους Κωνσταντίδη, Ανδρεάδη, Δαμιανίδη, Ραφαελίδη, Τσότρας, Τσισπουρίδης, Φίτσιος, Πολύζος, Μπάκος, Κουκουρίκος, Μαυρομάτης. Διαιτητής είναι ο κύριος Μανδέλης, με βοηθούς ο κύριος Παπαδόπουλο και Μπρούμπα, παρατηρητής ο κύριος Μελενικιώτης, ενώ ο γιατρός του αγώνα είναι ο κύριος Δημόπουλο. Πρώτη αγωνιστική στην Α κατηγορία, το δεύτερο όμιλο, όπως γνωστόν, το Σαββατοκύριακο που ξεκινάει και η Α κατηγορία, καθώς και οι υπόλοιποι όμιλοι. Η Δόξα Αγίου Παύλου θέλει να ξεκινήσει με το δεξί την πρώτη αυτή αγωνιστική που παίζει στην έδρα της, απέναντι σε έναν αντίπαλο του Ελληνικού Σοχού, ο οποίος μέχρι στιγμής στα χαρτιά θεωρείται μια από τις ομάδες φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αλλά όπως ξέρουμε, στο γήπεδο όλα φαίνονται.
1: Έτσι.
2: Βέβαια η παρουσία του εξαιρετικού και σαν ανθρώπου και σαν προπονητή του κ. Παγώνη δίνει αυτό το δικαίωμα στην ομάδα του Σοχού να ελπίζει, αλλά το πρωτάθλημα είναι μεγάλο. Άς. Και
1: έχει δρόμο ακόμα, έχει δρόμο ακόμα. Σε ευχαριστώ για τα πρώτα στοιχεία, Σταύρο Μαυρίδη, θα επανέλθουμε.
0: Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.
1: Γεια σου Βασίλη Ράπτη.
0: Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκημένη.
1: Ημίχρονο Α Σίγμα Νεάπολης Ιωνικός 2-0. Ημίχρονο ΑΕΣ Εβόσμου ΠΑΟΚ Κουφαλίων 0-1.
0: Αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.
1: Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, Ομόνια Σταυρούπολης Οδυσσέας Κορδελιού 0-0.
0: Πες μου το όχι σου.
1: Αστέρας Αμπελοκύβων Μακεδονικός Β 1-0 στο ημίχρονο.

Μας είπε και προηγουμένως ο Άρης Οικονομίδης, Σταυραϊδός, Ευξηνούπολης, Ηλιούπολη, 2-0 με 9 παίκτες η Ηλιούπολη. Είναι η αγάπη Κυριακή. Κισός Χορτιάτη Εθνικός Μετεώρων, 2-0 επίσης ημίχρονο. Τον ίδιο Θεό. Ενώ λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, Άγγελοι του Φίνικα, Αργοναύτης, Καλαμαριάς, 0-1.

0: Ναι, ο Αγροτικός Αστέρας είναι στην πρώτη θέση. Πράγματι στην Α1, αλλά έχει παιχνίδια. Και σήμερα έχει παιχνίδια. Είπαμε, τα είπαμε πολλές φορές. Ότι η Α1 κατηγορία, παιδιά, είναι μια δύσκολη κατηγορία. Μοναξιά μου στο δεξί, φόρεσα βέρα. Όπου τίποτα δεν είναι σίγουρο. Οι ομάδες είναι όλες δυνατές, φιλόδοξες, γυμνασμένες. Δεν είναι δηλαδή αυτό το χάος που υπήρχε άλλοτε μεταξύ κάποιων ομάδων, όχι όλων. Αλλά και πάλι εδώ, να ξέρετε, στην Α1 κατηγορία θα υπάρχουν 5-6 ομάδες οι οποίες θέλουν, έχουν τα εφόδια να διεκδικήσουν ενδεχομένως να πάρει στα μπαράζ για την άνοδο στη γάμα εθνική κατηγορία, έτσι. Και οι υπόλοιπες θα γίνει χαμός. Γιατί ξέρετε, τρεις ομάδες πέφτουν απευθείας, άλλες τρεις μέσω της διαδικασίας των play-out. Σόλα να είμαι εγώ, εντάξει. Άρα η μάχη θα είναι όπως και πέρσι, μέχρι και την τελευταία αγωνιστική. Αντικείμενα δικά σου. Δηλαδή καμία ομάδα δεν πρέπει να την παίρνει κάποιος αψήφιστα. Πρέπει να έχουν μπει, έχει μπει γκολ. Θα πάμε σε λίγο να δούμε τι θα μας πει ο δορυφόρος μας. Σε θυμάμαι. Σου είχα πει δεν σου αξίζω εγώ, λυπάμαι. Μα χθες αργά το βράδυ, δίχως να το φανταστώ, σε συνάντησα στο δρόμο. Πάμε γρήγορα, γρήγορα, ο δορυφόρος μας οδηγεί στον πεντάλαφο. Έλα Άρη.
1: Στάθη, έχουμε δεύτερο γκολ για τους γηπεδούχους.
0: Δεύτερο γκολ.
1: Το πέτυχε ο Τσόης, ο αδερφός του που παίζει στην εθνική μας, είναι ο αδερφός που παίζει εδώ στον πεντάλαφο.
0: Αυτός που είναι στην Arsenal, πού είναι αυτός εκεί?
1: Είναι πόξι, ναι, μπράβο, ναι.
0: Ο αδερφός του είναι εδώ.
1: Στο πετάλοφο, ναι.
0: Α, μετάλοφο, ωραία, μια χαρά.
1: Πετάλοφο είναι.
0: Ο ένας πάντο ψηλά, αλλά και ο άλλος εδώ. Μπράβο του, μπράβο του.
1: Ευχάριστο είναι και ο άλλος να βάλει το βράδυ γκολ.
0: Ποιος άλλος?
1: Ο παίζει.
0: Α, ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Να τον πάρει τηλέφωνο, μόλις λήξει το παιχνίδι, να τον πάρει τηλέφωνο ο αδελφός. Αυτός είναι ο μικρός αδελφός, ε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο μικρός αδελφός.
1: Και έτσι προηγείται, είμαστε στο 55ο λεπτό και έτσι 2-0 η δόξα
0: πενταλόγου. Σε ευχαριστώ πολύ, Άρη. Πόλο Τσόλης, λοιπόν, στον πεντάλοφο. Σκέμπης και Τσόλης κάναν το 2-0 μέχρι στιγμής. Το βράδυ παίζει και ο Τσόλης, ο άλλος παίζει με την Arsenal. Αυτά είναι τα ωραία και τα όμορφα. Ποδόσφαιρο εδώ, ποδόσφαιρο και εκεί.
2: Είχα πείσει για καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου.
0: Ναι, και το βετεράνων το πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει. Χρόνια ολάκερα. 30 χρόνια νομίζω είναι το 30ο πρωτάθλημα παλεμάχων. Ναι, γιατί όχι, και εκεί μπάλα παίζουνε. Πολύχνη Γερόλικη 3-3. Μέγας Αλέξανδρος Θεσσαλονίκης Φίλιρο 1-8. Το Φίλιρο φοβερή ομάδα. Πέρσι μου φαίνεται το κατέκτησε κιόλας. Έχει μαζέψει ό,τι καλύτερο. Ανατολικό Βίσονες 3-2. Τερψιθέα Περέα 2-2. Μενεμένη Σικές 2-4. Μηχανιώνα Ούλοφ Πάλμε 3-0. Και Ελπίδα Τούμπας ΑΕΦ Αλίρο 1-1. Και συνεχίζεται.

0: άρχισαν και αρχίζουν και οι προεπιλογές τώρα ποδοσφαιριστών νεαρών, ξέρετε. Αυτές που γεννήθηκαν τα έτη 2011-2013. Έτσι, και ζητούν οι αρμόδιοι, ζητούν τώρα να προτείνουν οι ομάδες για την επάνθρωση της K16 και K14 που ξεκινάνε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Οι προεπιλογές ξεκινάνε τώρα, έτσι, για να είμαστε μέσα σε όλα.
1: Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε, αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.
0: Μια ματιά αν ρίξει κάποιος σε κάποιο site, αμέσως θα διαπιστώσει πάλι για καινούρια, για νέα τροχαία, άλλοτε με εγκατάλειψη, άλλοτε με τραυματισμό, άλλοτε με υλικές ζημίες. Τα λέμε κάθε φορά, θέλει προσοχή, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει.

0: Ναι, τα είπαμε αυτά, τα είπαμε, Άγγελε. Είπαμε. Άγγελος εκεί, τσιτάκι, σαφλέκος. Το αφάγκατε έχει μαζευτεί. Και κλαβέτα. Τι μορφή κι αυτή.
1: Η μοίρα γίνανε τα μάτια. Μη μου ζητάς να κρατήσω.
0: Να προσέχετε εκεί όσοι κατεβαίνετε εκεί στο κέντρο και φοράτε καμιά αλυσίδα, μην την βάζετε έξω για να φαίνεται. Βάλτε την μέσα από το μπλουζάκι, αφού εκεί γύρω παραμονεύουν οι αλεπουδιάριδες. Είναι συνεχόμενα αυτά. Έρχεται ο άλλος, την αρπάζει, σηκώνεται, φεύγει από τη γιαγιά. Να είσαι τώρα εκεί πέρα, τον αρχίζει τις γρήγορες.
1: Δεν κλαίνε, δεν κλαίνε αυτοί, όμως πονάω και κλαίω εγώ.
0: Τι να κάνουμε όμως, έτσι, πολιτισμική η χώρα μας.
1: Κι όλα τα δάκρυα που έκρυβα μπροστά σου, βαθιά ποτάμια ακολουθούν τα βήματά σου.
0: Όταν... Η Εθνική Ελλάδος την επόμενη εβδομάδα νομίζω έχει αγώνες εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα γίνουνε. Να πάει ο κόσμος να ενισχύσει την εθνική ομάδα.
1: Κι έτσι όπως βλέπω να μακρύ...
0: Με Ολλανδία, με Γερμανία, στο κάτω-κάτω ομαδάρες.
1: Λέω ψυχή μου όλα τα δάκρυα.
0: Μεγάλες ομάδες στο διεθνές ποδόσφαιρο.
1: Τα δάκρυα τώρα ρίχτα.
0: Την 5η 1 του Οκτώβρη με Ολλανδία παίζουμε. Στην Τούμπα νομίζω γίνεται τα παιχνίδια, 9 και 10 παρατέρτο. Γιατί πάνε τόσο αργά, δεν κατάλαβα. Γιατί το κάνεις 8 ώρα το παιχνίδι.
1: Πλημμύρα γίνανε.
0: Παύω, τι, δεν καταλαβαίνω. Μάλλον για τηλεοπτικούς λόγους. Δεν καταλαβαίνω για ποιον άλλο λόγο να γίνονται 10 η ώρα παιχνίδια. Την 5η λοιπόν 1 Οκτωβρίου Ελλάδα-Ολλανδία και στις 4 του Οκτώβρη, Κυριακή δηλαδή, Ελλάδα-Γερμανία. Ματσάρες!
1: Όμως...
0: Κλείστε εισιτήρια! Από τώρα!

τα δάκρυα. Αμπός, για έτσι, είστε στο Flash 99,4. Με αυτά και με αυτά, ακούτε αυθεντικά, αραστεχνικά. Επιμέλεια παρουσίαση, ο Στάδης Γεωργιάδης, να τα λέμε και αυτά. Έτσι, έτσι, έτσι θα πάμε μέχρι και τις 2 με πολλή μουσική, ελληνική μουσική εννοείται. Έλα, έλα ρε Ζαφύρη, έλα, έλα.

0: Θα ακούσουμε λίγο περιγραφή από το Μάκη και Λιντάρη. Δεν τελείωσε το παιχνίδι ακόμα στο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν έχει πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι, νομίζω πρώτο ημίχρονο.
1: Δεν έχει τελειώσει το
0: δεν μάτς.
1: Για να δούμε τον Αχαλινόπουλο τώρα. Πάντα στο 0-0 για τις δύο ομάδες. Στο 46-47 δεύτερο λεπτό του καθυστερήσεως.

0: μακριά τώρα η μπάλα από το Σαλεπτή και πήγαινε ο Ζαλακώστας. Ο Ζαλακώστας θα την γυρίσει στο Σαφλιάκι. Κόντρα και η μπάλα θα καταλήξει εκεί που είναι ο Παναγιωτίδης και λήξη τώρα του, η μικρόνο λήξη εδώ στο Τριάδι, ο κ. Στυκόβου σφυρίζει 0-0 στο πρώτο ημίχρονο. Σε λίγο κοντά σας για το δεύτερο.
1: 0-0, σε ευχαριστώ Μάκη. 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Θερμαϊκός θέρμης νίκη μεσημεριού. Θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον και το δεύτερο ημίχρονο από το Μάκη Λιντάρη.

0: Πάμε τώρα στον Παναγιώτη Τερζόπουλο να μας πει τι γίνεται, την εξέλιξη του παιχνιδιού Εθνικός Πηλαίας Αναγέννηση Ρησίου. Έλα Παναγιώτη.
1: Κύριε Γεωργιάδη, εδώ και ένα λεπτό. Ο κύριος Κουλός στήριξε το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Εθνικός Πηλαίας Αναγέννηση Ρησίου 2-0 ημίχρονο. Στο 35ο λεπτό ο Ηλιάδης μπήκε μέσα στην περιοχή και με ένα πλασέ έκανε το 2-0. Την δεξιά γωνία του Ευθυδιάδη έστειλε την μπάλα. Αλλά να πούμε ότι στην προηγούμενη φάση η Αναγέννηση Ρησίου έχασε μοναδική ευκαιρία να ισοφαρίσει. Δηλαδή στο 31ο λεπτό, όταν ο Κβέρο βρέθηκε απέναντι από τον Παντή, πλάσερε, βγήκε έγκαιρο ο τερματοφύλακας, ο έμπειρος ο Παντής, που στο παρελθόν έχει παίξει και αρθεθνική, απέκρουσε το πλασέ αυτό. Και στην κόντρα επίθεση ο Εθνικός Πηλαίας εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας στη Αναγέννηση Ρησίου. Ο Ηλιάδης, όπως είπαμε, έκανε το 2-0 και έτσι έχουμε εδώ σκόρ ημιχρόνου. Το πρωτομήχρονο Εθνικός Πηλαίας Αναγέννηση Ρησίου 2-0.
0: Θα επανέλθουμε στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Είπαμε 50 περίπου φίλες που παρακολουθούν την αναμέτρηση.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. 2-0 λοιπόν ημίχρονο. Εθνικός Πηλαίας Αναγέννηση Ρησίου.
2: Τη ψυχή στίχους της καρδιάς μου.
0: Λίγο αργότερα θα πούμε και το πρόγραμμα της Α1 κατηγορίας για το απόγευμα, για να μπορείτε να επιλέξετε κάποιο παιχνίδι να πάτε. Κισός Χορτιάτη Εθνικός Μετεώρων έγινε 3-0, ήταν 2-0 το ημίχρονο. Είπαμε εδώ ξαπεταλόφου Ατρόμητος Φιλαδέλφειας, έχουν πει στο δεύτερο ημίχρονο αυτά τα παιχνίδια. 2-0 επίσης. Με γκολ του Σκέπη και Τσόλι. Στα βραδιά σε Αυξηνούπολη η Ηλιούπολη 2-0. Με 9 παίκτες αγωνίζεται η Ηλιούπολη. Γεια σου Γιάννη Χατζηπαπαδόπουλε. Με τον πρώτο το καλύτερο παιδί μου, πριν ακόμα ανοίξω μάτι, σε θυμήθηκα κύμα. Να πάμε λέτε εκεί στον Άγιο Παύλο. Για να πάμε λίγο μια βόλτα.

0: Πάμε να δούμε τι κάνει ο Σοχός. Πάτρια, εδάφη, ορεινός όγκος.
1: Αχ, και να τα να ξαναγεννιόμουν.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι. Δόξα Αγίου Παύλου, Εθνικός Σοχού. Ο Σταύρος ο Μαυρίδης είναι εκεί. Έλα, Σταύρο.
2: 16 λεπτά παίζουμε εδώ και το σκόρ έχει ανοίξει για τους φιλοξενούμενους. Στην πρώτη ουσιαστική τους επίθεση αλλάξαν την μπάλα ωραία στη μεγάλη περιοχή της Δόξα Αγίου Παύλου και λίγο πιο πίσω από το σημείο του πέναντι ο αρχηγός του Εθνικού Σοχού, ο Κουκουρίνγκος, με αριστερό πλασέ, έκανε το 0-1 σε ένα παιχνίδι που μέχρι τώρα είναι ισορροπημένο, με μοναδικό γκολ αυτό που είδαμε, ενώ νωρίτερα, πριν από 2 λεπτά, είχε μια μεγάλη φάση να εκπαρίσουν οι Γητελούχοι, όταν ο Κουκουρίνγκος απέναντι στον τερματοφύλακα Κωνσταντινίδη έστειλε την μπάλα πάνω από το ριζέντο του Κάρι. 0-1 λοιπόν στο 17.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να έχουμε κι άλλο γκολ.

0: Παναγιώτη, τι έχουμε, κανένα γκολ εκεί?
1: Ημίχρονο έχουμε εδώ ακόμα.
0: Ημίχρονο έχουμε ακόμα εκεί. Τι δίνουν εντολές οι προπονητές τώρα, ε?
1: Τους ναι, κατευθύνουν.
0: Στείνεις αυτή καμία, πας στα αποδυτήρια καθόλου καμιά φορά?
1: Τώρα εγώ, όχι, είμαι εδώ στον πάγκο.
0: Εγώ παλιά πήγαινα, ξέρεις, πήγαινα την έστεινα απ' έξω να δω τι εντολές δίνανε οι προπονητές.
1: Τα ξέρουν που θα καταστρώσουν το δεύτερο ημίχρονο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη, τα λέμε. Ημίχρονο λοιπόν εκεί. Ειδικό σπηλέα Σαραγέννη Συνησίου. Αχ και να τα να ξαναγενιά μου να... Παναγιώτης ο Τερζαόπουλος, ο Βενιαμίν της παρέας μας εδώ στο Flash 99,4. Παλιός ποδοσφαιριστής κι αυτός. Τώρα τον έχουμε εδώ στο Flash. Τα καλύτερα παιδιά ο Παναγιώτης ο Τερζαόπουλος. Άντε ρε Βασίλη Καρά, έλα σφάξε μας το γόνατο.
2: Πες μου τι να κάνω άλλο, να μη σκέφτομαι.
0: Θα το ακούσουμε στη συνέχεια.
3: Αθλημά μας με Bet & Get Live Streaming, Odds Boost και Ready to Play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Interveten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
11: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
12: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
13: Με μεράκι και αγάπη, στο στέκι του Παπαγάλου, συνεχίζουμε να προσφέρουμε εξαιρετικά πιάτα με άριστη εξυπηρέτηση σε ένα φιλόξενο περιβάλλον. Με μεράκι και αγάπη για την ελληνική κουζίνα, η ομάδα μας καταφέρνει να συνδυάζει την παράδοση με την ποιότητα, φέρνοντας στο τραπέζι σας αυθεντικές γεύσεις σε προσιτές τιμές και κυρίως χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα. Το φιλικό προσωπικό, η οικογενειακή ατμόσφαιρα και η σταθερή προσήλωση στη λεπτομέρεια καθιστούν το στέκι του Παπαγάλου όχι απλώς μια επιλογή για φαγητό, αλλά μια εμπειρία που ξαναζείτε με χαρά κάθε φορά. Αν ψάχνετε για ένα χώρο που να συνδυάζει τη διαχρονικότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία, τότε το στέκι του Παπαγάλου είναι ο απόλυτος προορισμός σας. Ιθάκης 65, Εύωσμος Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-658-680.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Είστε συντονισμένοι στον Flash 99,4. Ακούτε αυθεντικά ερασιτεχνικά κάθε Κυριακή 11 με 2. Επιμέλεια παρουσίαση ο Στάδης Γεωργιάδης. Έτσι όμορφα και ωραία. Θα πάμε μέχρι και τις 2. Εσείς να μιλάτε, να λέτε τι ακούν τα αυτιά σας τα κυριακάτικα πρωινά. Να το λέτε σε φίλους, συγγενείς, γνωστούς. Και αν σας πάρουν κάποιο τηλέφωνο εκεί στο σπίτι και σας ρωτήσουν τι ραδιόφωνο, ποιο ραδιόφωνο ακούτε.
1: Με πειράζει,
0: καλά δεν το συζητάμε τώρα.
1: Βλέπω
0: Flash 99,4 θα λέτε. Και μην κλαίτε την αγάπη μας εκεί στη Βέρεια, στην Ημαθία. Σάκης Οδόδης εκεί. Σοβαρός άνθρωπος, ακούει Flash.
1: Ποτέ ποτέ
0: τα ακουστικά τρώει.
1: Νιώθεις
0: ψηλά ψηλά.
1: Να μην
0: απολαμβάνει τον καφέ. Κάτι κάνει εν πάση περιπτώσει εκεί για να είναι. Γεια σου Σάκη Δόδη. Παλιά καραβάνα στο ραστεχνικό ποδόσφαιρο Σάκης. Συνεργαστήκαμε πολλά χρόνια. Τι όμορφα ρομαντικά χρόνια, Σάκη.
1: Κάθε Αυγούστου.
0: Γεια σου Οδυσσέα Καραβάρα και εσύ κάπου εκεί, Πιερία.

0: Ένα σεβασμό πάω κουβαλίων 1-1. Κάπου εκεί στο 70 είναι τα παιχνίδια πλέον. Αυτά που ξεκίνησα στις 11 η ώρα. Την αγάπη μου εκεί στον Ασκό.
1: Και να ξεχαστώ.
0: Σε όλα τα παλικάρια που ακούνε. Γεια σου Μπούλη. Γεια σου Νάσο. Μόνιμοι ακροατές, κολλημένη βελόνα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ανοστό.
0: Πάθος έχει γίνει ο Φλάς.
1: Και κακό γούστο.
0: Κεραυνός Κολχικού Νίκη Ηρακλείου 0-1 στο ημίχρονο.
1: Τι με παίρνεις και με ψάχνεις.
0: Σταυραετός Ευξηνούπολης Ηλιούπολη 6-0 στο 75. Επαναλάβουμε με 9 παίκτες Ηλιούπολη.
1: Και να ξεχαστώ.
0: Άγγελοι του Φίνικα Αργοναύτης Καλαμαριάς 0-3 παρακαλώ.
1: Για μήναν μόνο.
0: Ναι, χωρίς καρά πού θα πας ρε φίλε. Κάνεις εκπομπή, δεν έχεις καρά, τι κάνουμε τότε.
1: Και τα τραγούδια.
0: Πάντα μαζί μας. Δεν ξεχνούμε Βασίλη Καρά.
1: Και να που η ζωή τώρα γίνει.
0: Τεράστια η παρακαταθήκη του. Τεράστια η προσφορά του στα μουσικά πράγματα της χώρας. Να. Και όχι μόνο.
1: Και τα παιχνίδια χάθηκα.
0: Ναι, ναι Σάκη μου έχεις δίκιο.

0: πάμε όμως σε δράση. Πάμε στους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Πάμε να ακούσουμε γκολ, φάσεις, στιγμιότυπα, σφυρίγματα, διαμαρτυρίες. Πάμε λοιπόν στον πεντάλοφο. Άρης Οικονομίδης, Άρη.
1: Είμαστε στο 20ο βράδυ, το 2-0 παραμένει και ενδυμάδος πεντάλοφου. Να πούμε και κάποια άλλα αποτελέσματα. Mm-hmm. Έχουμε και λέμε νέα γενεάσβεση στο χωρίο Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου, ημίχρονο 1-1 και οι δύο ομάδες χάσαν από ένα πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο.
0: Και οι δύο ομάδες χάσαν από ένα πέναλτι, μάλιστα.
1: Ναι, να πούμε, να πούμε Κεραυνός Κολχικού, νίκη Ηρακλείου 0-1 ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Ο Κυσσός Φορτιάτης πέτυχε και τρίτο γκολ και κερδάει 3-0 τα μετέωρα. Mm-hmm. Ισοφάρισε ο Αίας Ευγός μου 1-1 τα κουβάλια.
0: Ναι.
1: Παραμένει ο Αστέρα Μπελοκύπων 1-0 το Μακεδονικό. Mm-hmm. Αυτά είναι τα αποτελέσματα.
0: Δεν είπες όμως δόξα Αγίου Παύλου Εθνικός Οχού 0-1, δεν το είπες αυτό, δεν το μάθες.
1: Αυτό τώρα 12 ξεκίνησε.
0: Ξέρετε. Σε ευχαριστώ Άρη, να είσαι καλά αγόρι μου. Να είσαι καλά.
1: Στάφη, ένα λεπτό. Να πούμε ότι ο Βασίλης ο Τσόλης που παίζει εδώ είναι κατά 5 χρόνια μεγαλύτερος από τον Χρήστο που παίζει στην Εθνική.
0: Είναι μεγαλύτερος.
1: Ναι,
0: δεν πειράζει. Θα πάρει το μικρό του αδελφάκι μόλις τελειώσει, θα τον πει κερδίσαμε, βάλαμε γκολ. Βάλε και εσύ ένα γκολ. Να το χειροκροτήσουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Σε ευχαριστώ Άρη. Μεγάλος ο Τσόλης. Κατά 5 χρόνια λοιπόν. Ο μεγάλος αδελφός που παίζει στη Δόξα Πενταλόπουλου.

0: πουλιέται.
1: Μην ξεχάσετε εσείς στα σωματεία για την εγγραφή σας στο Ικούρος εκεί, να μπείτε να κάνετε την επικαιροποίηση των στοιχείων. Γιατί δεν ξέρω τι θα συμβεί, δεν ξέρω αν θα δοθεί. Παραδόθηκε μια μικρή παράδοση νομίζω μέχρι το τέλος του μηνός. Να το δείτε Σαββατοκύριακο, μπορεί να γίνει και Κυριακή, σήμερα το βράδυ. Μπορεί να γίνει και τα χαράματα.
0: Δεν φταίω εγώ που μεγαλώνω.
1: Λέω τι να κάνουμε, πρέπει να συμμορφωθούμε με τις νέες απαιτήσεις. Θέλει επικαιροποίηση των στοιχείων, δεν ζητάει και πολλά πράγματα. Μπαίνεις μέσα και τσεκέρνεις αν ισχύουν αυτά που έβαλες πέρσι. Και μετά αν είναι και κάποιο λάθος, θες να προσθέσεις κάτι, το κάνεις μετά, σου δίνονται οι ευκαιρίες. Αλλά δεν είναι τίποτα ρε παιδιά, ένα κλικ είναι. Μπαίνετε μέσα με τους κωδικούς και το κάνετε. Επικαιροποιείτε τα στοιχεία του σωματίου σας.
0: Εγώ που μεγαλώ.
1: Γιατί αλλιώς δεν ξέρεις κανείς τι μπορεί να συμβεί. Είναι αυστηρά τα πράγματα.
0: Επισόπλατα ο χρόνος.
1: Όπως αυστηρά είναι τα πράγματα και σε ό,τι αφορά επεισόδια μεμονωμένα. Ευτυχώς δεν έχουμε πολλά εδώ στα αεραστεχνικά γήπεδα. Πάντως ό,τι ισχύει για τα επαγγελματικά πρωταθλήματα ισχύει και για τα αεραστεχνικά. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και τιμωρίες υπάρχουν και δικαστικά πάει κανείς. Τώρα πλέον η αθλητική βία παρεμβαίνει κατευθείαν. Πρέπει να το ξέρετε όλοι εσείς παιδιά, που αν δεν μπορείτε και δεν το αντέχετε, μείνετε στο σπίτι, πάτε στην πλατεία, μην πάτε σε γήπεδο.

0: Πάμε στο Παναγιώτη Ριζόπουλο. Παναγιώτη, τι έχουμε να πούμε, έχουμε να προσθέσουμε, να αφαιρέσουμε κάτι?
1: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, 50 λεπτό. Και η αναγέννηση Ρησού είχε κερδίσει ένα φάουλ σε καλή θέση. Αν έχουμε λίγα λεπτά στην διαδοχή μα, θα το περιγράψουμε με το φάουλ. Ο προπονητής, ο κύριος Παπαδόπουλος Παναγιώτης, προχώρησε σε τρεις αλλαγές. Αλλά να δούμε λίγο πρώτα το φάουλ και θα αναφέρουμε μετά τις αλλαγές. 4 άτομα στο τείχος για τους γηπεδούχους. Θα δούμε τώρα. Ο Γιαννούσιος είναι πάνω από την μπάλα, το νούμερο 10 της αναγέννησης Ρησίου. Και ένας ακόμα ποδοσφαιριστής. Θα δούμε το νούμερο, είναι και ο Δάσκος. Να δούμε ποιος από τους δύο θα εκτελέσει το φάουλ. Σφυρίζει ο κύριος Κουλός. Γιαννούσιος εκτελεί απευθείας. Αποκούει ο Μπατής σε κόρνερ. Ήταν καλή εκτέλεση, πονηρή, μπορούμε να πούμε, στην δεξιά γωνία. Αποκρούει ο Μπατής. Να δούμε και το κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Είπαμε, πραγματοποίησε ο προπονητής του Ρησίου τρεις αλλαγές. Πέρασε στον αγώνα η Λιόλιος, Παυλίδης και Ζωγράφος και αποχώρησαν η Κόλα, Γβέρο και Μαλιώτας. Πρέπει να δει τώρα ο προπονητής με αυτές τις αλλαγές να αλλάξει κάτι και δεν ξέρω αν έχει στόχο και να σκοράρει η ομάδα του, γιατί μπορεί να υπάρχει και μια πιθανή ισοβαθμία, λέω εγώ την εκτίμησή μου, στις δύο ομάδες. Μπορεί να παίξει ρόλο αυτό στο τέλος του προαθλήματος.
0: Βέβαια,
1: πρέπει να κάνει. Ευκαιρία, δεν την περιοχή μπάλα, διώχνουν οι εθνικού πυλαίας. Τσούτα από το, για να δούμε. Κόντρα την μπάλα, πάλι κόρνερ για την αναγέννηση Ρησίου, η οποία στο δεύτερο ημίχρονο έχουν μπει πολύ ερεξάτη, προσπαθήσει να μειώσει το σκορ. Να δούμε λίγο πάλι αυτό το κόρνερ από τα αριστερά. Ο Δάσκος, ο οποίος τρέχει τώρα να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Οι φιλοξενούμενοι έχουν μπει καλύτερα, προσπαθούν να μειώσουν. Ίσως και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου να τους ξύπνησε λίγο, αυτό το 2-0 που χάνουν. Να δούμε τώρα, ο κύριος Κουλός σφυρίζει. Ο Δάσκος είναι πάνω από την μπάλα. Εκτελεί αυτό το κόρνερ στο 51ο λεπτό, βγαίνει ο Μπατής με γροθιές, ο Γιαννούσιος τώρα στην περιοχή. Ένα γέμισμα, διαμαρτύρεται για χέρι, φλεξε ένα σουτ από τον... Γκλέβι, πρέπει να ήταν η μπάλα out. Τελειώνει αυτή η επιθετική πολιορκία των φιλοξενούμενων. Ωραία. Το αποτέλεσμα βέβαια.
0: Παραμένει το 2-0.
1: 2-0 προηγείται το 2-0.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη. Αυτές είναι περιγραφάρες.

0: Πάμε τώρα στο Σταύρο Μαυρίδη, σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε στις 12 η ώρα. Δόξα Αγίου Παύλου, Εθνικός Σοχού. Στο 0-1 το αφήσαμε. Έλα, Σταύρο, τι γίνεται?
1: 37 λεπτά παίζουμε και από το 28 λεπτό ο Εθνικός Σοχού έκανε δύο τετραματά του με ένα εξαιρετικό και ταυτόχρονα έξυπνο γκολ του αρχηγού του, του Κουκουρίκου, που διπλασίασε τετραματά του. Ο ίδιος ο παίκτης στο κέντρο του γηπέδου έκλεισε την μπάλα από τον αντίστοιχο αρχηγό του Δόξα Αγίου Παύλου, προχώρησε λίγο το κέντρο προς την ευθεία του Αγίου Παύλου και ενώ η μπάλα χοροπηδούσε και σε ένα ωραίο δυνατό ξυλοκρεμαστό σουτ, βρήκε και τον τερματοφύλακα που ήρθε σε μεγάλη περιοχή εκτός εστίας, πέρασε την μπάλα από πάνω του και έγινε το 0-2 σε ένα χρονικό σημείο που η Δόξα Αγίου Παύλου είχε ανεβάσει λίγο την απόδοσή της και έκανε με αξιώσεις την ευθεία του Κωστογλίδη. Είχε μάλιστα και μια καλή ευκαιρία με τον Τζανί να ισοφαρίσει, αλλά έτσι αυτό το γκολ τώρα του Κουκουρίκου και έκανε το σκορ 2-0-2 και πήρε ψυχολογία πάλι η ομάδα του Εθνικού Σοχού.
0: Μάλιστα. 0-2 λοιπόν, σημαντικό προβάδισμα για την ομάδα του Εθνικού Σοχού. Όπως είπε και ο Σταύρος προηγουμένως, έχει φιλοδοξίες να επανέλθει και πάλι φέτος στην Α1 κατηγορία.

0: θα τρελαθώ.
1: Παραμένει Αστέρας Αμπελογίου Μακεδονικός 1-0, Μακεδονικός Β. Μακεδονικός δεν σε έχασε, 0-2 από τους Ακρίτες Σικιώνη, μεγάλη ομάδα, έτσι. Νέα γενναία Σβεστοχωρίου Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου 1-1 στο ημίχρονο. Δόξα Αγίου Παύλου, μας είπε προηγουμένως ο Σταύρος Μαυρίδης με τον ηθικό Σοχού, έγινε 0-2. Γεια σου Χριστολιάπη! Ένα δύο Μακεδονικός. Α, το μας τρελάνει. Το γύρισε δηλαδή ο Μακεδονικός.
2: Κράτησα τη μυρωδιά σου να χωθεί.
1: Ρε πως πάντα πράγματα.

Αστέρας Αμπελοκήπων Μακεδονικός 1-2, κάπου εκεί στο 80 είμαστε. Ήταν 1-0. Το γυρίζουν οι νεαροί ποδοσφαιριστές του Μακεδονικού Β. Μακεδονικός Β. Γεια σου Νίκο Αλεξανδρίδη. Χαρούλες, χαρούλες, ε. Άμα πάει καλά η ομάδα, όλα καλά. Δύο μηδέν λοιπόν είπαμε η Θέρμη. Σοβαρό προβάδισμα. Η Θέρμη, ο Θερμαϊκός Θέρμης, ναι, 2-0 και ο Εθνικός Πειλέας.

0: Ωραία τα είπε, λέει, να μείνουμε εδώ. Ο διαιτολόγος, διατροφολόγος, πολύ καλά τα είπε. Ναι, καλά τα λέει, αλλά πρέπει να τον ακούμε κιόλα.
1: Μόνο σε παρακαλώ, άμα δε σε δω, άμα δε σε δω.
0: Γεια σου Χρήστο Θεοδοσιάδη, εκεί στην Νάουσα. Νάουσα φανατικά ακούει Flash 99,4.
1: Άμα δε σε δω, άμα δε σε δω, άμα δε σε δω.
0: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Είστε στο Flash 99,4. Ακούτε τα αυθεντικά ραζιχνικά κάθε Κυριακή 11 με 2. Έρχεστε εδώ, έτσι δημιουργούμε θετική άβρα, θετικό κλίμα. Έτσι δεν τα βλέπουμε όλα μαύρα και άραγνα. Βλέπουμε και καμιά φορά φως στο τούνελ. Ναι, στέλνετε μηνύματα στο Facebook Στάθης Γεωργιάδης, στο Viper Flash 99,4. Μας βλέπετε και μέσω του TikTok.

πουθενά. Είπαμε, ο καιρός είναι ιδανικός. Κίνηση στους δρόμους είναι καλή. Παρά αυτά, εσείς να προσέχετε στον δρόμο, γιατί δεν είστε μόνο εσείς. Όσοι φεύγετε ημερήσεις από δράσεις, θα επιστρέψετε στα σπίτια σας.

0: Είστε ναι εδώ στην καλύτερη συχνότητα. Εδώ που ανοίγουμε μικρόφωνα, ανεβάζουμε την ένταση. Μπαίνουμε στα γήπεδα, πάμε στα γήπεδα της περιοχής, στα χωριά, σε όλο τον ομό, σε όλες τις κατηγορίες, σε όλους τους ομίλους. Για μας τώρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι απλά ένα παιχνίδι. Είναι η παρέα, οι ιστορίες, το πάθος, η ζωή. Και να ζείτε στιγμές, γιατί οι στιγμές γράφουν ιστορία. Ελπίζω να απολαμβάνετε τη διαδρομή, να φτάσουμε στο στόχο μας, στο τέλος της εκπομπής, να είναι θετικό το πρόσημο.
1: Εδώ θα γυρίσεις, εδώ θα σε πάντα, εδώ δεν θα αντέχεις εσύ.
0: Και να θυμόμαστε πάντα, το λέμε συνεχώς, γενικά και στην καθημερινότητα. Απέναντι μας δεν έχουμε εχθρούς, έχουμε αντιπάλους για ένα 90 λεπτά. Παίζουμε δυνατά, παίζουμε με πάθος. Διεκδικούμε την νίκη, διεκδικούμε την μπάλα. Σεβόμαστε όμως τον άνθρωπο, σεβόμαστε τον αντίπαλο.
1: Εδώ, θα σε πάντα.
0: Από εκεί πρέπει να ξεκινάμε.
1: Εσύ πουθένα, θα πεθαίνεις εδώ.
0: Δεν πρέπει να έχουμε επικίνδυνα μαρκαρίσματα, εννοώ για τους ποδοσφαιριστές, και αυτά να τα μεταφέρουν στους ποδοσφαιριστές, οι προπονητές, οι παράγοντες. Όχι επικίνδυνα χτυπήματα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κάποιο τραυματισμό, κάποιο σοβαρό τραυματισμό ενίοτε. Γιατί ένα παιχνίδι κρατάει 90 λεπτά, αλλά ο τραυματισμός μπορεί να πάει παραπίσω,
1: εδώ,
0: να πάει παραπέρα.
1: Εδώ, εδώ,
0: για όλους μας ισχύει αυτό. Στο τέλος του αγώνα θα πρέπει να επιστρέψουν όλα τα παιδιά, όλοι γενικά όσοι ασχολούνται με το αστυνομικό ποδόσφαιρο, να επιστρέψουν στις οικογένειές τους, στις δουλειές τους, στα σχολεία τους. Έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν πρέπει δηλαδή να λείπει κανένα την επόμενη μέρα. Σαββατοκύριακο, περνάμε καλά, όμορφα, είναι ένα παιχνίδι το ποδόσφαιρο, μέχρι εκεί όμως. Το αντιλαμβάνεστε, το εμπεδώνετε.
2: Μεσοβδόματο.
0: Ναι, ακούμε λίγο μαζονάκι παραπάνω, τι να κάνουμε αυτές τις μέρες, ετούτες τις μέρες. Το χάσαμε πρόσφατα, άλλος ένας δυνατός λαϊκός τραγουδιστής. Να το θυμόμαστε ακούγοντας τα τραγούδια του.

0: λίγο πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Ομόνια Σταυρούπολης Οδυσσέας Κορδελιού 0-0.
1: Από μοναξιά.
0: Το ίδιο λίγο πριν τη λήξη του παιχνιδιού. ΑΣ Νεάπολης Ιωνικός 3-1.
1: Μέρα θλιβερή.
0: Έα σε βόσμου Παόκου Φαλίων 2-1.

λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Δόξα Αγίου Παύλου, Εθνικός Οκούμι, 2-2 παραμένει. Τελικό αποτέλεσμα, Άγγελοι του Φίνικα, Αργοναύτης Καλαμαριάς, 0-4. Λίγο αργότερα, όταν θα αρχίσουμε να λέμε τα τελικά αποτέλεσμα, θα το σημειώνουμε κιόλας ότι είναι τελικό αποτέλεσμα, έτσι για να μην μπερδευόμαστε.

0: Είναι όλα αλλιώς, δεν είναι όπως στην αρχή.
1: Ναι, τα παιχνίδια που ξεκίνησα στις 11 η ώρα σιγά σιγά φτάνουν στην λήξη τους, έτσι. Έχουμε καθυστερήσεις, κάτι θα έχουμε, αλλά θα είμαστε εδώ για να έχετε πρώτοι από όλους τα τελικά αποτελέσματα όλων των παιχνιδιών στις 11. Λίγο αργότερα θα έχουμε και τον 11.30 και τον 12. Λίγο υπομονή.

Ναι, φίλε μου, έχεις δίκιο. Τα 90 λεπτά, λέει, κάποτε τελειώνουν. Η ζωή όμως συνεχίζεται, γι' αυτό αφήστε στο γήπεδο το πάθος, όχι την απερισκεψία. Σωστός. Άλλο ένα μήνυμα που έρχεται. Το αστυνομικό ποδόσφαιρο είναι αγάπη, λέει, για τη φανέλα, όχι πόλεμος. Είναι σωστός ο φίλος. Σεβόμαστε τον αντίπαλο, προστατεύουμε το συμπαίκτη μας. Γιατί όλοι στο τέλος θέλουμε να γυρίσουμε όρθιοι στους ανθρώπους μας που μας περιμένουν, στις δουλειές μας και στα σχολεία. Τα είπαμε προηγουμένως. Θα τα λέμε όμως συνεχώς, γιατί έστω και ένα να κερδίζουμε κάθε φορά είναι όφελος τεράστιο. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Γι' αυτό και επιμένουμε σε κάποια πράγματα. Σήμερα πανηγυρίζεις εσύ, αύριο εγώ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πώς θα το κάνουμε? Το αλλάξουμε τώρα? Γιατί, φίλε μου, το ποδόσφαιρο είναι πάθος, είναι ένταση, είναι ανταγωνισμός, συναγωνισμός, αλλά πάνω απ' όλα είναι άνθρωποι. Πώς θα το κάνουμε? Και τους ανθρώπους τους σεβόμαστε. Θέλει σεβασμό.

Είπαμε το πρώτο τελικό για το σημερινό πρωινό της 27ης του Σεπτέμβρη του Σωτήριου έτους 2026. Το πρώτο τελικό αποτέλεσμα λοιπόν είναι το Άγγελοι του Φίνικα Αργοναύτης Καλαμαριάς 0-4. Κι άλλο τελικό αποτέλεσμα όμως θα έρχονται από τούδε και στο εξής τελικά αποτελέσματα. Σταυρατός Ευξηρούπολης Γάμα Σίγμα Ηλιούπολης 8-1 τελικό αποτέλεσμα. Πολλά τα γκολ. Βαριά ήταν. Αλλά υπάρχουν δυσκολίες και σε άλλες ομάδες όπως και στον Άτλα Μενεμένης υπάρχουν. Γενικά υπάρχουν αρκετές ομάδες από ό,τι μαθαίνω σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση του ρόστερ. Κυρίως Β και Β κατηγορία. Στη Β κατηγορία είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είναι σημεία των καιρών, τι να κάνουμε, άλλωστε αυτά είναι.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

είμαστε, εδώ είμαστε. Φλάση 99,4 αυθεντικά ερασιτεχνικά κάθε Κυριακή 11 με 2. Στα μικρόφωνα της εκπομπής ο Στάθης Γεωργιάδης. Έτσι όμορφα και ωραία. Μία η ώρα πήγε. Ωραία φίλε. Θα πάμε σε λίγο στους συνεργάτες μας να δούμε, να ακούσουμε αν τελειώσαν τα παιχνίδια. Τελικό αποτέλεσμα επίσης Ομόνια Σταυρούπολης Οδυσσέας Κορδελιού 0-0.

Για πάμε, πάμε. Χορέψτε κι εσείς, δεν πειράζει. Εκεί στα Γιάννητσά την αγάπη μας που μας ακούνε. Βάλατε και ουζάκι. Καλά να περνάτε που γεννήστε. Την αγάπη μας. Συνοδοιπόροι, συναγωνιστές.

0: Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να συνομιλήσουμε με τους συνεργάτες μας, να μας πούνε αν είναι τελικά τα αποτελέσματα. Ξεκινάμε από τον Πεντάλοφο, Άρης Οικονομίδης.
1: Στάθη, έχουμε τελικό αποτέλεσμα εδώ, 2-0. Η ομάδα Δόξα Πενταλόφου περνάει στην επόμενη φάση του κυπέλου. Ένα παιχνίδι, πολύ καλό παιχνίδι. Βέβαια η ομάδα Πενταλόφου ήταν ανώτερη, δίκαια νίκησε. Τρέσμες προσπάθειες φιλοξενουμένων μπροστά, ειδικά ο Παρασκευόπουλος έκανε και δυο τις καλές κινήσεις, δεν μπόρεσε να πετύχει κάποιο γκολ και έτσι ο διαιτητής φύριξε τη λήξη του αγώνα με το νικητήριο 2-0 για τους γηπεδούχους.
0: Με αρκετό κόσμο στο γήπεδο από ό,τι μας είπες.
1: Ναι, πάρα πολύ κόσμο, Στάθη.
0: Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστούμε, Άρη Οικονομίδη, για όσα μας μετέφερες από τον Πεντάλοφο. Σε ευχαριστούμε, καλό

0: Πάμε τώρα στον Σταύρο τον Μαυρίδη. Σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε στις 12 η ώρα, άρα δεν είναι τελικό αποτέλεσμα, ό,τι και να μας πει. Δόξα Αγίου Παύλου, Εθνικός Σοχού. Έλα Σταύρο.
1: Ένα με δύο λεπτά θα ξεκινήσει, Στάθη, το δεύτερο ημίχρονο, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Το 0-2 ήταν αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου, με τα γκολ, με τα δύο τα γκολ του αρχηγού και center for του Εθνικού Σοχού του Κοκορίκου. Το δεύτερο μάλιστα, επειδή υπάρχει και κάμερα, ήταν εξαιρετικό, αλλά και έξυπνο γκολ από το κέντρο του γηπέδου. Είδε τον Ραφλάγκ εκτός θέσεως και κάνει το 0-2. Όπως είπα και στην προηγούμενη συζήτησή μας, ένα χρονικό σημείο που είχε ανεβάσει από το ΣΥΠ. Το ξαναδείγει ο Παύλου και είχε μια καλή φάση για να ισοφαρίσει, αλλά ήρθε αυτό το δεύτερο γκολ του Σοχού και τον έδωσε πλεονέκτημα 2 τερμάτων. Όπως είπαμε, ο Σοχός φέτος έχει βλέψεις για την άνοδο. Από την άλλη πλευρά, ο Ξαγίου Παύλου έχει σαν στόχο να ξεκινήσει με δεξί το πρωτάθλημα.
0: Σταύρο, θα έρθουμε ούτως ή άλλως ξανά εκεί στο γήπεδο του Αγίου Παύλου. Σε ευχαριστώ πολύ. Εσύ

0: Πάμε τώρα στο Μάκη Κιλτάρ να ακούσουμε την περιγραφή του για το παιχνίδι του Θερμαϊκού Θέρμης με την νίκη Μεσημεριού.
1: Πάντα στο 2-0 γίνεται μια παλιά τώρα. Μια παλιά για τον Λούκας, για την νίκη Μεσημεριού. Λούκας θα κάνει και τη σέντρα, κατουραγμένη σέντρα. Θα μπλοκάρει όμως ο Παναγιωτίδης, παραμένει το 2-0, 1-0 μετάει 2-0 ο Ματακίδης, στο δεύτερο ημίχρονο, στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου, με την ομάδα της νίκης να χάνει μια μεγάλη ευκαιρία πριν το 2-0, στο 0-0 το Γαβριλίδη, τέταρτο ο Γαβριλίδης δεν μπορούσε να κάνει γκολ. Έχουμε το 2-0 εδώ.
0: Ωραία, θα έρθουμε λίγο αργότερα για τελικό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε τον Μάκη Λιντάρη. Το 2-0 παραμένει λοιπόν. Είπαμε δόξα πεντάλοφο για τρόμητος Φιλαδελφίας 2-0 τελικό. Σταυραετός Ευξηνούπολης με την Ηλιούπολη 8-1. Πολλά γκολ τα είπαμε κι αυτά. Νέα γενιά με στο χωριού Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου 2-1. Έχει ακόμα δρόμο όμως. Ομόνια Σταυρούπολης Οδυσσέας Κορδελιού είπαμε 0-0.

να προμηθευτείτε εισιτήρια. Ελλάδα-Ολλανδία στις 1 του Οκτώβρη στο γήπεδο της Τούμπας. Ελλάδα, είπαμε, Γερμανία στις 4 του Οκτώβρη. Γι' αυτό και έχουμε διακοπή του πρωταθλήματος. Και κλαίνε τα καφενεία, τα μπαρ, τα καφέ, τα πιτσαρίες. Δουλεύουν με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, τι να κάνουμε. Χορεύετε, χορεύετε. Όλα καλά, όλα καλά. Γεια σου Χρήστο Τένι. Ναι, ναι, έχει κόσμο που χορεύει τώρα, παιδιά. Πιστέψτε.

Αλφα Σίγμα Νέα Πόλης Ιωνικός, είπαμε 2-0, είπαμε. Αλφα Σίγμα Νέα Πόλης Ιωνικός 3-1, τελικό αποτέλεσμα. Έα Σεβόσμου ΠΑΟΚ Κουφαλίων 2-1, τελικό αποτέλεσμα. Λίγο αργότερα θα ξαναπούμε. Γεια σου Κυριάκο Σιδηρόπουλε, κούλι, παιχταρά. Νίκη για τη Δόξα Ορμήλια σήμερα, έτσι θέλουμε την αγάπη μας και στο Λάκωμα εκεί. Κυριάκος Σιδηρόπουλος, μεταγραφή νέα της Δόξας Ορμήλιας. Θα παίξει κιόλας σήμερα, δεν θέλει προετοιμασία αυτός. Κάνει προετοιμασία εκεί στο γήπεδο μέσα. Φωτίζει όλη μέρα το γήπεδο, το χτενίζει, το κουρεύει. Γεια σου Θωμά Ευθυμιάδη. Αστέρας Αμπελοκήπων, Μακεδονικός Βου, 2-2 τελικό.

Ποιος παίζει drums, μου λέει ο άλλος, εδώ σε αυτά που ακούμε στο τσιτήρι. Ο Νίκος ο Γεωργιάδης, ο καλύτερος drummer. Καλό παιδί, καλό παιδί. Βαρύ χέρι, βαρύ χέρι.

0: Πάμε τώρα στον Παναγιώτη τον Τερζόπουλο, εθνικός σπηλαίας αναγέννηση Ρησίου. Να δούμε την συνέχεια του παιχνιδιού. Έλα Παναγιώτη.
1: 80 λεπτό, εθνικός σπηλαίας αναγέννηση Ρησίου 2-0. Παραμένει, όπως το είχαμε αφήσει την προηγούμενη σύνδεση, να πούμε ότι γίνανε και κάποιες αλλαγές. Ο εθνικός σπηλαίας στο 63 λεπτό πέρασε εκτός του αγωνιστικού χώρου ο Αντιοπούλος, στη θέση του πήρε ο Κέρναλη. Στο 73 λεπτό είχαμε δύο αλλαγές για τους γηπεδούχους. Βγήκαν από τον αγώνα Τσινεκίδης και Ζλαντίτης ως σκόρερ του πρώτου τέρματος. Πέρασαν οι Αζούδης και ο Βαθρακοκύλης. Και στο 78 λεπτό, τέταρτη αλλαγή για την ομάδα του εθνικού σπηλαίας, αποχώρησε ο Ζευκόπουλος και πέρασε ο Ζώτσικας. Τώρα μια επίθεση για τους φιλοξενούμενους, αλλά βγαίνει ο τερματοφύλακας ο Μπαντής και μπλοκάρει την μπάλα. Είχαμε και κάποιες αλλαγές για τους φιλοξενούμενους. Στο 70 λεπτό έφυγε από τον αγώνα ο Γκλόβλι, πέρασε ο Γιαλαμάς. Και στο 78 λεπτό ο Χατζηγητή, ο αρχηγός του Ρησίου, πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου, τη θέση του πήρε ο Αλμάδης. Έτσι οι αλλαγές έκλεισαν για τους φιλοξενούμενους, ενώ οι γηπεδούχοι έχουν άλλη μία αλλαγή. Τώρα ένα γέμισμα με αποδέκτη τον Αζούδη. Για να δούμε, Αζούδης πρόλαβε εκεί ο Λιόλιος. Τώρα στην επίθεση η ομάδα του Ρησίου, ο Λιόλιος όμως χάνει την μπάλα. Ο εθνικός σπηλαίας στην επίθεση. Σέντρα τώρα ο Καλογρίδης έδιωξε ο Σόπερ του Ρησίου. Τώρα για να δούμε, ο εθνικός σπηλαίας πάλι στην επίθεση. Ο Αζούδης έξω την περιοχή σου τάρι, αλλά μπλοκάρει ο Φσαχτιάδης. Στο 82 λεπτό αυτή φάση, ο εθνικός σπηλαίας αναγέννηση Ρησίου 2-0.
0: 2-0 λοιπόν, θα επανέλθουμε για το τελικό αποτέλεσμα. Σε ευχαριστώ Παναγιώτη. Το 2-0 παραμένει λοιπόν εθνικό σπηλαίο της αναγέννησης Ρησίου. Από ό,τι μας είπε και ο Παναγιώτης, είμαστε κάπου εκεί στο 82. Έχουμε κάνα δεκάλεπτο γεμάτο. Οπότε με αγωνία περιμένουμε να δούμε αν θα λήξει έτσι ή θα αλλάξει κάτι εκεί. Ναι ρε, χωρίς Μητροπάνο δεν πάμε πουθενά. Ναι, θα πούμε και το πρόγραμμα και τη Γάμα Εθνική. Θα το πούμε απλά λίγο αργότερα, ρε παιδιά. Ας τελειώσουν πρώτα τα δικά μας τα παιχνίδια εδώ. Την Μπέλα εκεί, την αγάπη μας. Στην Αριδαία, στην Άψαλο.

0: τέτοια ομορφιά.
1: Εσείς δεν ξεχνάτε ότι ακούτε Flash 99,4. Αποθηκεύστε τους 99,4 στο ραδιόφωνο, στο σπίτι σας, στο αυτοκίνητό σας. Καλή συντροφιά, καλή βέβαια. Στο γήπεδο αν είστε, το ίδιο πράγμα. Βάλτε τα ακουστικά στο κινητό σας.

Ναι, ναι, σε γάμο το είδα αυτό που είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, ρε παιδιά. Και αυτό έχετε δει και εσείς, τι, μόνο εγώ το βλέπω. Σε όλα τα τραπέζια πάνω ήταν γεμάτο σόδες και κοακόλες. Και νερό. Κρασί, όσα ήταν πάνω στο τραπέζι ήταν γεμάτα. Ποιος θα πιει? Πού είναι οι εποχές εκείνες, τα είπαμε. Γεμάτο ήταν τα τραπέζια με κρασιά, με ρετσίνες, ξέρω εγώ, δεμέστηκες, άλλα κρασιά, μπύρες. Τώρα μπύρα χωρίς αλκοόλ.

0: Είπαμε κάποια τελικά αποτελέσματα. Θα πούμε και άλλα, θα ξαναπούμε, θα τα επαναλάβουμε. Γιατί κάποιοι μπαίνετε τώρα στο αμάξι, φεύγετε από γήπεδα, κάποιοι ταξιδεύετε μαζί με την υπέροχη ελληνική μουσική. Θέλετε να και αποτελέσματα. Στην Α1 πάντως έχουμε δύο παιχνίδια, τα οποία είναι προς το τέλος και αυτά, δεν έχουν λήξει βέβαια.
1: Δυο μικρά παιδιά και προσπερνώ.
0: Σιγά σιγά μπαίνουμε στις καθυστερίες και εκεί.
1: Την από πως δεν τα βλέπω.
0: Πάντως Εθνικός Πειλέας Αναγέννηση Ρησίου είναι στο 2-0. Θερμαϊκός Θέρμης νίκη Μεσημερίου επίσης στο 2-0.
1: Σε χρειάζομαι τώρα που η στροφή.
0: Θα τα επαναλάβουμε λίγο αργότερα παιδιά. Παραμένει πάντως κάπου εκεί στο 80 Κεραυνός Κολχικού νίκη Ηρακλείου 0-1.

0: Το πρόγραμμα για το επόμενο Σαββατοκύριακο έχει βγει, ρε παιδιά. Έχει βγει. Μπέστε εκεί στο site της Ένωσης, της ΕΨΜΗ. Αναζητήστε το και θα το δείτε.
1: Να έχει κάτι από τα μαλλιά σου.
0: Είναι σημαντικό να βγαίνει το πρόγραμμα 10 μέρες πριν, για να ξέρουν και οι ομάδες στον προγραμματισμό τους να τον κάνουν. Είναι μια καινοτομία πολύ καλή για την ΕΨΜΗ. Απλά όταν βγαίνει το πρόγραμμα βγαίνει, οι αλλαγές που γίνονται είναι πολύ λίγες. Θυμάστε παλαιότερα πάνω από 10-15 αλλαγές είχαμε στο προγραμματισμό. Όχι παντρεύεται ο Θανάσης, όχι γέννησε του κουνιάδου, του αδελφού, του ξαδέλφου. Έγινε έτσι, παιδιά. Ξεφεύγει ο προγραμματισμός, χάνονται τα πράγματα. Δεν γίνεται να παίζει ο καθένας όποτε θέλει και όποτε γουστάρει. Εντάξει, κάποια πράγματα γίνονται, γίνονται αποδεκτά. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να γίνεται ένας προγραμματισμός συγκεκριμένος. Γιατί δεν μπορεί να πέσει έξω. Φαντάζεσαι άμα γίνουν χιόνια, αέριδες, ξέρω εγώ, έχουμε καμιά διακοπή, τότε

Ναι, το ζήτησες, το έχεις. Δεν χαλάμε χατήρια εμείς εδώ. Είπαμε, όταν έχουμε χρόνο κάνουμε και τις επιθυμίες σας.

Πάντως γίνεται χαμός στις ακαδημίες, μου λένε. Πολλές εγγραφές, τα παιδιά διψούν για να μάθουν ποδόσφαιρο, να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Το ένα παρασέρνει το άλλο και γίνεται χαμός. Άμα πάει ένας μετά τις 3-3.30 έξω από γήπεδο, θα δει τι γίνεται. Καλό είναι.

Επιλέας, ναι, έχει συμπληρώσει 50 χρόνια και κάθε φορά που συμπληρώνουν 50, 100 χρόνια οι ομάδες οργανώνουν κάποιες εκδηλώσεις. Είναι σημαντικό τόσα πολλά χρόνια να παραμένουν στο χώρο οι ομάδες. Δυστυχώς κάποιες έχουν καταλήψει. Νεολαία, ξέρετε, δεν υπάρχει κυρίως στην περιφέρεια. Μην απογοητεύεστε.

0: Πάμε ξανά στον Παναγιώτη Τερζόπουλο. Έλα Παναγιώτη.
1: Κύριε Γεωργιάδη, έχουμε μπει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τα τρία συνολικά που έχει δείξει ο κύριος Κουλός. Το ρίσιο είναι σε μια από τις τελευταίες επιθέσεις για να δούμε, κερδίζει ένα φάουλ, αν έχουμε λίγο χρόνο να το περιγράψουμε. Βεβαίως. Τελευταία φάση πιστεύω θα είναι.
0: Βεβαίως.
1: Το 2-0 παραμένει. Να δούμε τώρα, όπως είχαμε πει, στο 13ο λεπτό ο Ζλαντίδης έκανε το 1-0 και στο 32ο λεπτό ο Ηλιάδης το 2-0 για τους γηπεδούχους, για την ομάδα του Εθνικού Πηλέας. Τώρα για να γίνει η λυσία από τα αριστερά είναι έτοιμη να εκτελέσει το φάουλ. Ο Γιαννούσιος είναι πάνω από την μπάλα και ένας ακόμα ποδοσφαιριστής. Θα δούμε τώρα ποιος από τους δύο θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Τρίτο λεπτό καθυστερήσεων. Πάνω από 50 οι φίλαθλοι εδώ στο γήπεδο παρακολούθησαν την σημερινή αναμέτρηση. Δούμε τώρα όλοι οι περιπτώσεις να γίνει συρρισίου είναι μέσα στην περιοχή του Εθνικού Πηλέας. Εκτός από έναν, σφυρίζει ο κύριος Κουλός, εκτελεί το φάουλ. Ευκαιρία, κεφαλιά, out δείχνει ο κύριος διαιτητής. Άρα τελειώνει αυτή η φάση για τους φιλοξενούμενους που, όπως έχουμε πει, από το πρώτο ημίχρονο προηγούνται 2-0. Δεν άλλαξε κάτι στο δεύτερο ημίχρονο, αν και στα πρώτα 10 λεπτά του δεύτερου ημίχρονου μέχρι το 60 λεπτό η αναγέννηση Ρησιού έκανε 2-3 φάσεις. Δεν μπόρεσε να μειώσει το σκορ και έτσι, όπως φαίνεται, ο Εθνικός Πηλέας θα πανηγυρίσει την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Θα φτάσει στους 6 βαθμούς, απ' την άλλη φιλοξενούμενοι θα παραμείνουν στους 4, αλλά ακόμα είναι νωρίς το πρωτάθλημα, 5η αγωνιστική. Ο Μπατζής είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια τώρα στο παιχνίδι που εξελίχθηκε έτσι χωρίς κάποιο τέρμα στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι έτοιμος τώρα ο αρχηγός του Εθνικού Πηλέας, ο Μπατζής κάνει το βολέ στο χώρο του κέντρου, μονομαχεί ο Κέλο με τον Καλπακίδη, μια παλιά offside όμως καταδεικνύεται ο παίκτης του Εθνικού Πηλέας, ο Αζούρης ήταν. Τώρα ένα γέμισμα, αν το αφήσει ο κύριος Γεννήσης, σφυρίζει το τέλος αναμέτρησης. Για να δούμε, κάνει την παλιά και σφυρίζει αυτή την ώρα. Τελειώνει το παιχνίδι, ο Εθνικός Πηλέας αναγέννηση Ρησίου, τελικό σκορ 2-0. Οι γηπεδούχοι φτάνουν τους 6 βαθμούς. Έχω εδώ και λίγα εδώ κοντά μου τον προπονητή, τον κύριο Τεντόγλου, να κάνει κάποιες δηλώσεις. Κύριε Γεωργιάδη, σας τον δίνω.
0: Ναι. Ναι, ναι, καλησπέρα.
2: Έλα, Σάφη.
0: Τι κάνεις, καλά, συγχαρητήρια.
2: Μόλις έλεγες το παιχνίδι, Σάφη, ναι, ναι. Την ένταση μας τέτοια.
0: Δεν πειράζει, λίγο να χαλαρώσουμε εσύ τώρα, πλέον είσαι έμπειρος και εσύ. Καλά, εδώ στο καθήκον και εμείς. Πες μας πώς εξελίχθηκε το σημερινό παιχνίδι.
2: Εντάξει, πηγηθήκαμε στο πρώτο μήχρονο με 2 γκολ. Mm-hmm. Στο δεύτερο μήχρονο δώσαμε την κατοχή στον αντίπαλο, κοιτήξαμε σε αντιεπιθέσεις. Παρ' όλα αυτά δεν κινδυνάψαμε ιδιαίτερα. Mm-hmm. Όλα καλά, η πρώτη νίκη συνεχίζουμε.
0: Τέτοιες νίκες χρειάζεται για να ανεβάσει και την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών, πιστεύω.
2: Εννοείται, εννοείται, τα ξέρεις, εννοείται.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σε χαιρετώ, Σάφη, ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
2: Γεια σου, γεια. Να μου πεις
0: καμιά φορά. Εντάξει, τώρα η σφιγμή είναι στα ύψη. Τι θα πει ο άνθρωπος τώρα. Τώρα που θα σε... Προπονητές, ξέρετε, εν πωλής κρίνονται και από τα αποτελέσματα. Καλύτερος να είναι άμα δεν έχει αποτελέσματα. Έχουν πάντα και αυτοί το άγχος, την πίεση. Τους συμπαραστηθώμεθα και αυτούς κοντά τους. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν. Εθνικός Πηλέας αναγέννηση Ρησίου 2-0.

0: Πάμε τώρα στο Μάικη Κιλιτάρη. Πάμε στο Μάικη Κιλιτάρη να μας πει αν έληξε το παιχνίδι εκεί στην Δόξα Αγίου Παύλου. Όχι, Δόξα Αγίου Παύλου, τι λέω και εγώ τώρα. Πάνω στη Γρηγοράδα. Θερμαϊκός θέρμης νίκη μεσημερίου, Μάκη.
1: Τελικό αποτέλεσμα 2-0 εδώ, όπως το είπαμε από το πρώτο ημίχρονο, από το δεύτερο, στη δεύτερη σύνδεσή μας. 2-0 με γκολ είπαμε του Μετάκη του Ματακίδη.
0: Καλό υπόλοιπο Κυριακής, Μάκη.
1: Να είσαι καλά.
0: 2-0 επίσης, Θερμαϊκός θέρμης νίκη μεσημερίου. Ευχαριστούμε τον Μάκη Κιλιτάρη.

0: λες. Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στον Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005. Που δεν ξέρω που θα
1: βγάλει. Με μεράκι και αγάπη, στο στέκι του Παπαγάλου, συνεχίζουμε να προσφέρουμε εξαιρετικά πιάτα με άριστη εξυπηρέτηση σε ένα φιλόξενο περιβάλλον. Με μεράκι και αγάπη για την ελληνική κουζίνα, η ομάδα μας καταφέρνει να συνδυάζει την παράδοση με την ποιότητα, φέρνοντας στο τραπέζι σας αυθεντικές γεύσεις σε προσιτές τιμές και κυρίως χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα. Το φιλικό προσωπικό, η οικογενειακή ατμόσφαιρα και η σταθερή προσήλωση στη λεπτομέρεια καθιστούν το στέκι του Παπαγάλου όχι απλώς μια επιλογή για φαγητό, αλλά μια εμπειρία που ξαναζείτε με χαρά κάθε φορά. Αν ψάχνετε για έναν χώρο που να συνδυάζει τη διαχρονικότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία, τότε το στέκι του Παπαγάλου είναι ο απόλυτος προορισμός σας. Ιθάκης 65, Εύωσμος Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-658-680.
2: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
3: Με τον Σταύρο Αρχατζίδη
2: και την Όλγα Γιωβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
3: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
2: Δίνουμε βήμα σε όλους.
3: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
2: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
3: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι για όλους εσάς που ταξιδεύετε, που είστε στον δρόμο ή είστε σε κάποια ομορφιά.
1: Πάμε λιμία, ρε παιδιά.
0: Να περνάτε καλά όπου κι αν είστε. Όπως και να έχει, ακούτε Φλάσσα, είναι 9,4, τα αυθεντικά, ραστεχνικά. Επιμέλεια, παρουσίαση, ο Στάθης Γεωργιάδης, κάθε Κυριακή 11 με 2. Να είστε, να έρθετε εδώ στην παρέα μας, είναι σίγουρο ότι θα νιώσετε διαφορετικά. Κάθε φορά που τελειώνει ετούτη εδώ η εκπομπή, η ακροατός μας είναι πιο ρομαντική, πιο αγαπησιάριδες.
1: Πάλι σε σένα θα ερχόμουν.
0: Έργο προσφέρουμε κοινωνικό, μια εκπομπή με μοριοδότηση. Όποιος έχει τα περισσότερα μόρια έρχεται μαζί μας. Κάποιοι πρέπει να πάμε παραδίπλα, τι να κάνουμε τώρα.
1: Πώς για μια φορά και πάλι θα ξανασκώ.
0: Πάμε λοιπόν. Τελείωσαν τα παιχνίδια τα πρωινά όλα, εκτός από ένα, τον 12 η ώρα, που είναι ο Σταύρος ο Μαυρίδης εκεί. Θα πάμε λίγο αργότερα για να πάρουμε και από εκεί προς το τέλος της εκπομπής τελικό αποτέλεσμα. Θα αυτοσχεδιάσουμε, θα ακούσουμε και μουσικές στροφές, επιλογές. Και βεβαίως να ακούτε πάντα Flash 99,4 και τις καθημερινές, έγκυρος και έγκυρος ειδησογραφικός σταθμός, πλήρη ενημέρωση και έχει και εκπλήξεις από τούδε και στο εξής. Θα γίνουν οι απαραίτητες ανακοινώσεις για νέα πρόσωπα που έρχονται να έρθουν στην παρέα του Flash.
2: Σαν άσκρο θα καθώ. Βάλε.
0: Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα flashback του σημερινού πρωινό. Εθνικός Πηλέας Αναγέννηση Ρησίου 2-0 τελικό. Θερμαϊκός Θέρμης νίκη μεσημερίου 2-0 επίσης τελικό.

0: Αυτά ήταν τα παιχνίδια για την Α1 κατηγορία. Και πάμε στην Α κατηγορία. Εασεβός μου, ΠΑΟ Κουφαλίων 2-1 τελικό. Αλφασίγμα Νεάπολης Ιωνικός 3-1 τελικό. Ομόνια Σταυρούπολης Οδυσσέας Κορδουλιού 0-0 τελικό.
1: Η ψυχή και το είναι μου, μόνο εσύ το...
0: Αστέρας Αμπελοκήπων Μακεδονικός Β, δηλαδή, η δεύτερη ομάδα του Μακεδονικού, 2-2 τελικό.

0: Κεραυνός Κολχικού, νίκη Ηρακλείου 1-2, τελικό αποτέλεσμα.
1: Την καρδιά.
0: Το είπαμε. Νέα γενναία Σβεστοχωρίου Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου είναι 2-2. Δεν είναι τελικό αποτέλεσμα. Στις καθυστερήσεις βρισκόμαστε και εδώ.

0: Σταυραετός Ευξηνούπολης ΓΣ Ηλιούπολης 8-1. Τελικό και αυτό. Με 9 παίκτες Ηλιούπολη όμως.
1: Παξάνο μου παράξενο.
0: Δόξα Πενταλόφου Ατρόμητος Φιλαδελφίας 2-0 τελικό.
1: Δεν ένιωσα τίποτα πιο μεγάλο.
0: Χισός Χορτιάτη Εθνικός Μετεώρων 4-1 τελικό αποτέλεσμα. Άγγελοι του Φίνικα Αργοναύτης Καλαμαριάς 0-5 τελικό αποτέλεσμα.

ανεβαίνω. Β' Εθνική, σήμερα όλα τα παιχνίδια, 27 του μηνός. Απόλλων Καλαμαριάς υποδέχεται την αναγέννηση Καρδίτσας. Ελπίζουμε να κερδίσει ο Απόλλων της καρδιάς μας. Επιτέλους θα πάρουμε και την νίκη. Άιντε Απολλωνάρα! Επίσης Πανιώνιος Άκηδος, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης, Λάρισα ΠΑΟΚ Β', Ελλάς Σύρου Πύργος, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Βόλου, Άνθεξ Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης και Μαρκό Πανθρώπης.

0: Οι ακρίτες Σικιών κέρδισαν το Μακεδονικό σε εκτός έδρας παιχνίδι μέσα στο Μακεδονικό 0-2 με γκολ του Τοπούζη. 2 γκολ. Σήμερα έχουμε στις 4 πρεμιέρα. Άιντε πάμε! Φίνικας Πολύχνης Κυλκυσιακός. Καλό μάτς στην Πολύχνη. Στις 4 η ώρα ξεκινούν τα παιχνίδια.
1: Εγώ δεν έχω άλλο να σου δώσω.
0: Αστήρα Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού. Όλα αυτά τα παιχνίδια είναι φωτιά τώρα στο ξεκίνημα. Απρόβλεπτα. Ποσειδώνας Μηχανιώνας ΠΑΟ Κριστόνης επίσης στις 4. Πανεδεσαϊκός ΜΠΑΜ επίσης στις 4. Είναι τα παιχνίδια για τον δεύτερο όμιλο που ξεκίνησε όπως είπαμε χθες. Ο πρώτος όμιλος θα ξεκινήσει στις 10 του Οκτώβρη, ημέρα Σάββατο. Θα τον παρακολουθούμε και αυτόν.
1: Φραγμός δεν γίνομαι στο δρόμο της ζωής σου. Μ' ανάπωναω δεν το θέλει κι ούτε.
0: Και στον τρίτο όμιλο
1: απόψε παίρνεις ό,τι λάτρευα μαζί σου.
0: Επίσης ξεκινάνε στις 27 του μηνός.

Πάμε να κάνουμε μια βόλτα και στην κεντρική Μακεδονία. Ξεκίνησαν τα πρωταθλήματα και εκεί. Θα κάνουμε αναφορά κάθε Κυριακή. Στη Χαλκιδική λοιπόν είχαμε για την Α1 κατηγορία, είναι η τρίτη αγωνιστική. Ανθεμούς Γαλάτισσας νίκη Πολυγύρου 0-3. Άκανθος Ιερισσού Διγενής Λακώματος 2-0. Τι έγινε ρε εσύ Ευθυμιάδη Θωμά? Άρης Κασανδρίας Νέος Μαρμαράς 1-2. Αετός Βαρβάρας Θύελλας Στανού 4-1. Αναγέννηση Τρίγλιας Ηρακλής Μεγάλης Παναγίας 0-1. Και Καλλικράτεια Σήμαντρα 5-2.

0: Έχει βέβαια και σήμερα παιχνίδι για την Α κατηγορία. Στη Χαλκιδική μιλάω. Εκεί που δεν έχει μόνο καλές παραλίες, παίζουν και ποδόσφαιρο. Και καλό ποδόσφαιρο μάλιστα. Στην Ημαθία, Α κατηγορία. ΑΕ Αλεξάνδρεια, Στήλα, Σταυρού 0-2. Άιντε ρε Σταυράρα! 0-2. Κοπανός Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας 2-0. Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων Ένωση Αποστόλου Παύλου 3-1. Εθνικός Ράχης Ολυμπιακός Νάουσας 0-5. Μελίκη Ακαδημία Βέρειας 0-3. Ολυμπιακός Λουτρού Αεποντίον Βέρειας 4-1. Σήμερα για άλλο ένα παιχνίδι από όλο ένα γιου Γεωργίου με τα Λευκάδια.
1: Και οι φίλοι μου γελάνε που με κάνεις ό,τι θες.
0: Αυτά και για την Ημαθία.
1: Και οι φίλοι μου γελάνε που με κάνεις ό,τι θες.
0: Στην Πέλα κύπελο είχαμε. Εδεσαϊκός Όλυμπος Αψάλου 1-4. Άιντε ρε Σπύρο Παπαδόπουλε. Χαρές για το χωριό, ε. Θύελα Λυκοστόμου Νίκη Καλή 9-1. Πολλά τα γκολ. Αλμοπός Αριδέας Ορφέας Ριζαρίου 0-0. Άρης Προφήτη Λία Μέγας Αλέξανδρος Όρμας 7-0. Μόνο καλές ταβέρνες. Ομάδα Γιόκ. Τι έχουμε εκεί. 7 γκολ η Όρμα. Και εγώ έλεγα θα έχει καλή ομάδα εκεί. Έχει καλές ταβέρνες. Προμάχια Αναγέννηση Δωροθέας 2-1. Πανεδεσσαϊκός 2024 Εθνικός Αριδέας 0-2. ΠΑΟΚ Δυτικού Άρης Παλεφίτου 5-0. Μέγας Αλέξανδρος Νέας Πέλας Νίκη Αξού 0-7. Εντάξει, το κύπελο είναι χαλαρά τα πράγματα, παιδιά. Γι' αυτό και μπαίνουν πολλά γκολ. Εντάξει, η αλήθεια είναι και τα σωματεία το σνομπάρουν κάπως τον θεσμό του κυπέλου. Παντού γίνεται αυτό, όχι μόνο εκεί στην Πέλα τώρα. Παντού και σε εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη και παντού. Το θεωρούν πιο υποβαθμισμένο θεσμό, δεν ξέρω γιατί. Θεωρούν ότι δεν μπορούν να φτάσουν ίσως στο τελικό, άρα γιατί να παίζουμε. Δεν πρέπει να είναι έτσι όμως.

0: στο Κιλκίς, αγώνες κυπέλου και εδώ. Απόλλων Ευρωπού, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΝΕ, Πταλόφου, 2-2. ΠΑΕ Κουγουμένης, Ασατρόμητος, Παλιό Αγενερίου, 2-1. Απόλλων Πευκοδάσους, Δόξα, Διποτάμου.
1: Με καρδιά πυρωμένα.
0: Μακεδονικός Γρίβας, Αστέρας, Βαλτοτοπίου, 2-2. Κύπελο έχουμε εκεί ακόμα. Ναι, όσο λιγότερα είναι τα παιχνίδια, τόσο πιο αργά ξεκινούν οι ομάδες.
1: Μέσα στη φαντασία.
0: Στην Πιερία, αλφα κατηγορία, Ατρόμητος ΠΑΕ ποντίον 3-0. Παραλία Κατερίνης, Θερμαϊκός Κορινού 3-0. Καλυθεακός Δόξα Μοσχοχωρίου 2-1. Ελπής Ανδρομάχης ΓΑΣ Βορώνου 0-4. Βατανιακός Αετός Καταλωνίου 4-0. Αιγινιακός Εθνικός Κατερίνης 5-0. Αυτά εδώ, κεντρική Μακεδονία, γύρω-γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Όσο προχωράνε τα πρωταθλήματα, θα κάνω μια αναφορά ίσως και Καβάλα και Σέρες. Έχει αρκετούς εδώ στη Θεσσαλονίκη που παρακολουθούν τα πρωταθλήματα.

0: Αρκετά είναι τα σωματεία ή διοργανώνουν οι Δήμοι για τη μέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό. Έτσι διάφορα τουρνάμε, παιδιά κυρίως. Γιορτούλες, μουσική, κάναν γκολ. Καλά είναι, καλά είναι. Και οι λευκές νύχτες είναι καλές, μια χαρά είναι. Μαζεύεται κόσμος, ξεπουλάνε τα μαγαζιά. Ουρά προχτές στη Μακρυγιάννη, ουρά στα μαγαζιά! Μην αρχίζετε τώρα πάλι εσείς οι επαγγελματίες. Εντάξει, υπήρχε κόσμος, αλλά δεν μπαίνε μέσα στα μαγαζιά. Και οι τσάντες που κουβαλούσαν απ' έξω που έβλεπα εγώ, τι ήταν εκείνες. Τι είχαν μέσα, μαρούλια!
1: Και ο παγλαμάς που
0: δεν θέλω κλάψες!
1: Στη μέση να κοπεί. Παλαμάκια, παλαμάκια, να χτυπούν τα τακουνάκια. Να χτυπούν τα τακουνάκια.
0: Είπαμε, κεραυνός 4 παιδιά. Κέρδισε ο κεραυνός ο Ρεοκάσου 0-1. Α, ναι, ο Βοσνιάδης πήγε στην Νίκη Βόλου. Έφυγε από τον Πασαραϊκό, πήγε στην Νίκη Βόλου. Εντάξει, αυτά είπαμε, τα είπαμε. Η μοίρα του προπονητή. Έλα, έλα και λίγο Παντελίδη που σας αρέσει έτσι.

0: η καρδιά.
1: Το απόγευμα. Το πρόγραμμα του της Γαμεθήκης το είπαμε προηγουμένως. Για την Α1 κατηγορία στις 5 η ώρα. Δόξα Ασύρου Μαραθώνας.
0: Τι σας νοιάζει ποιον πει.
1: Αγροτικός Αστέρας Παύλος Μελάς.
0: Ίσως κάνει κάποια.
1: Νικόπολη Φίνικας Τούμπας.
0: Μα ίσως να με.
1: Λαγκαδά ΣΑΟΚ Αγίου Αθανασίου. Νίκη Ευκαρπίας Καμπανιακός. Στις 5 η ώρα όλα αυτά τα παιχνίδια. Ματσάρες όλα παιδιά.
0: Κάνει λαφή για να μάθει της καρδιάς μου το γραμμένο.
1: Πάρτε τα παιδιά σας αναχείρας και πάτε σε κάποια από τα γήπεδα.
0: Τι περιμένω.
1: Και εντός πόλεως και εκτός πόλεως.

0: και για να επανέλθουμε και στην καθημερινότητα. Να πούμε ότι στη ζωή δεν είναι όλα ένα σκορ, ένα γκολ, ένα δοκάρι. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που δίνουν καθημερινά τον αγώνα τους, τον δικό τους αγώνα. Δεν έχει εξέδρες, δεν έχει φιλάδους, χωρίς δημοσιότητα. Εκεί θα πρέπει να είμαστε κι εμείς. Αξίζει να είμαστε και εκεί, μέσα σε όλα τα άλλα. Μια καλή πράξη δεν χρειάζεται να είναι μεγάλη, τεράστια. Να το χαρίσεις τον άλλον ένα σπίτι, ένα οικόπεδο. Μπορεί να τηλεφωνήσεις κάπου, μια βοήθεια σε έναν ηλικιωμένο, μια σακούλα με τρόφιμα, που μπορεί για κάποιους να μην είναι τίποτα, για κάποιους όμως να είναι πολλά. Μπορούμε να αφιερώσουμε, ρε αδελφέ, λίγο χρόνο για τον συνάνθρωπό μας, τον γείτονα, τον αξιοπαθούντα. Είναι σημαντικά πράγματα για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τα προβλήματα. Μα ίσως να με δω. Ο ποδοσφαιριστής δεν είναι μόνο όταν φοράς τη φανέλα, είναι είσαι και όταν βγαίνεις έξω από το γήπεδο. Εκεί δείχνεις πραγματικά ποιος είσαι. Το ίδιο είναι για τους παράγοντες, τους διαιτητές και άλλο τον κόσμο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, της ερασιτεχνικής οικογένειας. Κάπως έτσι πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα και την καθημερινότητα. Αν είμαστε κλεισμένοι μέσα σε μια γιάλα και μας ενδιαφέρει μόνο το πρωτάθλημα, το κύπελο, η νίκη, δεν κάνουμε τίποτα, πιστέψτε μου. Τα δεδομένα στην κοινωνία έχουν αλλάξει, πρέπει να προσαρμοστούμε με αυτά. Πρέπει να διεισδύσουμε και εμείς στην κοινωνία, να αντιληφθούμε τα προβλήματα, να εκβάζουμε και εμείς πλάτη.
1: Το βάσανο μου πληγωμένο. Να μη σε δω μαραμένο.
0: Έτσι λοιπόν είναι τα πράγματα. Θα τα λέμε καμιά φορά και εδώ.

0: πάμε στο Σταύρο το Μαυρίδη, είναι το τελευταίο παιχνίδι του πρωινό, 12 η ώρα ξεκίνησε. Σταύρο.
1: 82 λεπτά παίζουμε το δικό μου χρονόμετρο, έχουμε ακόμα. 0-3 είναι το αποτέλεσμα. Από το 58 η ομάδα του Σοκού με τον έμπειρο Πολίζο, ο οποίος πέτυχε ένα εξίσου ωραίο γκολ. Ήταν και αυτό το Κουκουρίκο, ένα ξυλογραμμαστό σχεδόν από το κέντρο και λίγο προς την αιστεία του Αγίου Παύλου. Πάλι βρήκε τον τερματοφύλακα εκτός περιοχής, τον νεαρό τερματοφύλακα της δόξης Αγίου Παύλου και έγινε το 0-3. Με το ξεκίνημα του δεύτερου χρόνου είχε μια μεγάλη φάση με τον επικίνδυνο Τζανί, δόξα Αγίου Παύλου, για να μπει στο παιχνίδι, αλλά ενώ κλάσσερ και μπάλα πέρασε πέρα από τον τερματοφύλακα πάνω στη γραμμή και κυριολεκτικά, ο Ραφαελίδης την έδιωξε, την απέκτωσε την μπάλα. Ήταν μια μεγάλη φάση για τη δόξα Αγίου Παύλου να μπει στο παιχνίδι. Αλλά το 0-3 κάπου ψυχολογικά έχει ρίξει τους παίκτες της δόξης Αγίου Παύλου. Έχουν κάνει και κάποιες αλλαγές οι δύο προπονητές και ο ρυθμός του παιχνιδιού έχει πέσει αρκετά το τελευταίο δεκάλεπτο και όλοι περιμένουν πλέον το σφύριγμα του διαιτητή. Έχουν αποδεχτεί σχεδόν όλοι το αποτέλεσμα. Καλό είναι να ξαναμιλήσουμε στο τελικό αν έχουμε το χρόνο.
0: Ναι, αν θα έχουμε το χρόνο στο τέλος πριν το κλείσιμο θα έρθουμε για το τελικό αποτέλεσμα. Σταύρος, ευχαριστώ. Με

0: εκλείσε.
1: Εννοείται ότι είναι υποχρέωση των προπονητών, των παραγόντων, των ομάδων, των σωματείων και κυρίως στις μικρές ηλικίες να μαθαίνουμε στα παιδιά ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο να κερδίζουν, είναι να σέβονται, να συνεργάζονται, να συμβιώνουν μαζί με άλλα παιδιά, να σηκώνουμε το συμπαίκτη μας όταν πέφτει, αλλά και τον αντίπαλο, γιατί όχι, να απλώνουμε το χέρι. Να τα μαθαίνουμε αυτά, γιατί θα μας βοηθήσουν και στην υπόλοιπη ζωή μας. Πλάθουν χαρακτήρες, πλάθουμε χαρακτήρες στα γήπεδα. Ο ρόλος είναι σημαντικός των εργαστικών σωματείων και πρέπει να τον αντιληφθούν επιτέλους. Δεν είναι μόνο οι εγγραφές, δεν είναι μόνο τα 40 και 30.

0: κάθε φορά.
1: Γι' αυτό λοιπόν κάθε φορά θα το λέμε, θα το επαναλαμβάνουμε, να το επιδώσουν οι γονείς, οι μαμάδες, οι μπαμπάδες, να δώσουν τα παιδιά τους την ευκαιρία να γνωρίσουν τον αθλητισμό. Είναι πολλά τα ωφέλη, παιδιά. Δεν έχει σημασία αν θα γίνουν πρωταθλητές. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν θα γίνουν όλοι επαγγελματίες για να οικονομήσουμε. Σημασία έχει να μάθουν, να προσπαθούν, να γίνονται καλύτεροι, να συνεργάζονται, να σέβονται και να μην τα παρατούν με την πρώτη δυσκολία, γιατί αυτό στην ουσία γίνεται. Μόλις λίγο ρίξει κανένα πινελίκι ο προπονητής, τότε την κάνουμε με ελαφριά επιδήματα και δεν αντέχουν τα παιδιά. Δεν είναι έτσι όμως. Πρέπει να μάθουνε. Να μάθουνε να, στην πίεση, στις δυσκολίες,

0: Έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι γιατί είσαι στο Flash 99,4.
1: Για μένα, για μένα δεν...
0: Ακούς τα αυθεντικά, ερασιτεχνικά. Επιμέλεια παρουσίωση Στάθης Γεωργιάδης. Μια αγαπησιάρικη εκπομπή, μια ρομαντική εκπομπή.
1: Όλα εγώ τα δίνω.
0: Που εκπέμπει υγεία, αισιοδοξία, ελπίδα. Μακριά από μιζέρια, από ζήλια. Έτσι θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα την επόμενη μέρα. Γιατί αλλιώς χαθήκαμε, παιδιά. Χωρίς την ελπίδα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Μια εκπομπή που στάζει μέλη. Μια εκπομπή που αγαπιέται τρελά. Μια εκπομπή που επιβιώνει μέσα σε δύσκολους καιρούς, μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Μια εκπομπή που έχει αποκτήσει φίλους φανατικούς, εχθρούς δεν νομίζω να έχουμε. Αυτή η σχέση που έχει αναπτυχθεί με τους ακροατές μας, την εισπράττουμε εδώ, να είστε σίγουροι. Σας θέλουμε συμμάχους, σας θέλουμε δίπλα μας. Θέλουμε να μας κάνετε κριτική, να μας κάνετε προτάσεις, να κάνετε τα σχόλιά σας. Έτσι γινόμαστε καλύτεροι και εμείς. Ένα ραδιόφωνο που δίνει χώρο και χρόνο για την προβολή του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Και γι' αυτό για άλλη μια φορά να ευχαριστήσουμε τον Βασίλειο, τον Σχιζοδήμο, που μας εμπιστεύετε και στην τηλεόραση παλαιότερα. Και στα μικρόφωνα εδώ του ραδιοφώνου, του ραδιομεγάρου. Έτσι, έτσι έχουν τα πράγματα.

Έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι είναι υποχρέωση της Ακαδημίας και των Ακαδημιών Ποδοσφαίρου, των Σχολών Ποδοσφαίρου, όπως θέλετε πέστε τα, ότι δεν είναι μόνο χώροι για να μάθουν τα παιδιά να κλωτσούν την μπάλα. Καλό είναι και αυτό, εννοείται. Είναι όμως ένας χώρος που μαθαίνουν, όπως είπα και προηγουμένως, να επιβιώνουν, να βιώνουν, να λειτουργούν σαν ομάδα, να έχουν κανόνες, εννοείται. Χωρίς κανόνες δεν μπορείς να πας πουθενά. Να σέβονται τον προπονητή τους, να τον ακούν, το συμπαίκτη τους, να χαίρονται το παιχνίδι και ενίοτε να χαίρονται και τις δίκες. Και επειδή, ξέρετε, τα τελευταία χρόνια τα παιδιά περνάνε πολύ χρόνο μπροστά στις οθόνες, στο κινητό τους, ξέρω εγώ, στα netbook.

0: Πάμε λοιπόν στον Άγιο Παύλο να δούμε αν έληξε το παιχνίδι. Έλα, Σταυρό.
1: Τελικό αποτέλεσμα εδώ στο γήπεδο του Αγίου Παύλου. Δόξα Αγίου Παύλου, εθνικός οχούς 0-3. Με τα γκολ του Κουκουρίκου στο 7 και στο 28 και στο 0-3 και στο 58 ο Πολύζος. Περισσότερο αποτελεσματικός ο εθνικός οχούς, πήρε αυτό το τρίποντο. Με το δεξί ξεκίνησε η ομάδα του κ. Παγώνη το πρωτάθλημα. Και ενώ από την άλλη πλευρά δόξα Αγίου Παύλου στάθηκε αρκετά καλά. Αλλά δεν είχε την αποτελεσματικότητα των φιλοξενούμενων.
0: Ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Καλό μεσημέρι.
2: Το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό.
0: Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν και στον Άγιο Παύλο. Δόξα Αγίου Παύλου, εθνικό σοκού 0-3.
2: Και το στρώμα σκληρό.
0: Και για τους γονείς πάλι, γιατί αυτή είναι το πρόβλημα. Άμα πάτε σε τίποτα παιχνίδια ακαδημιών, θα δείτε έξω τα παιδιά μια χαρά μέσα παίζουν το παιχνίδι τους. Οι μπαμπάδες και οι μαμάδες απ' έξω είναι οι χειρότεροι. Όχι όλοι. Κάνουν τους προπονητές απ' έξω. Θυμώνουν εύκολα. Μαλώνουν εύκολα. Αφήστε ρε παιδιά τα παιδιά σας να χαρούν το ποδόσφαιρο. Να χαρούν τον αθλητισμό. Μην τα πιέζετε. Δεν χρειάζεται κάθε Κυριακή ο γιος σας να βάλει γκολ. Δεν χρειάζεται να βγει ο πρώτος σκόρερ. Τι δεν καταλαβαίνεις δηλαδή. Τα παιδιά χρειάζονται ενθάρρυνση από τους προπονητές, τους παράγοντες. Όχι πίεση. Στόχος στις μικρές ηλικίες είναι πρώτα να αγαπήσουν τον αθλητισμό. Αυτό έχει αξία. Αξία έχει η συμμετοχή και πάνω απ' όλα. Ωχ ρε παιδιά, 2 η ώρα πήγε. Καλός είναι ο Τερζής στο ψωμί της ξενιτιάς, αλλά πρέπει σιγά σιγά να πάμε προς το τέλος. Άλλη μια εκπομπή, ποίημα. Έχει φτάσει στο τέλος της. Ένα τρίωρο πιστεύω απολαυστικό. Ελπίζω να απολαύσατε τη διαδρομή. Τα καλά της διαδρομής είναι πολλά. Μακριά λοιπόν από τσιγάρα και περίεργες ουσίες. Όχι ζήλια και μιζέρια. Μιζέρια, πω πω Παναγία μου. Δεν θέλω να βλέπω και να ακούω μίζερους ανθρώπους. Να βλέπετε καμιά φορά το ποτήρι μισογεμάτο και όχι πάντα μισοάδιο. Να αναρωτιέστε καμιά φορά το τι μπορείτε να προσφέρετε κι εσείς στη γειτονιά σας, στην πλατεία, στο δήμο. Γενικά τι μπορείτε να προσφέρετε σε τούτην εδώ την κοινωνία. Μην τα περιμένετε όλα από τους άλλους. Μην θέλετε έναν πυροσβέστη έξω από το σπίτι σας. Μην θέλετε έναν αστυνομικό. Μην θέλετε έναν να καθαρίζει την αυλή σας. Καθαρίστε κανένα 2 μέτρα και λίγο παραδίπλα. Δεν χάθηκε και ο κόσμος. Ποτίστε και κάνα δεντράκι εκεί κάτω. Καμιά γατούλα. Έτσι. Μην περιμένεις να το κάνει ο γείτονας. Κάν το εσύ πρώτα και πάνω απ' όλα. Να προσθέτουμε και όχι να αφαιρούμε. Βάλε και εσύ το δικό σου λιθαράκι. Με αυτά και με αυτά, άλλη μια εκπομπή αυθεντικά ραστεχνικά εδώ στο Flash 99,4. Την επιμέλεια την οποία είχε ο Στάδης Γεωργιάδης. Φτάνει στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Υγεία να έχουμε. Να περάσετε μια όμορφη εβδομάδα. Να σκέφτεστε να ενεργείτε θετικά. Η Παναγία μαζί σας. Γεια σας.

0: Plus 99,4.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
2: Πλαστικά.
1: Ναι.
2: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
1: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
1: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

άνοιξε η καρδιά.

Αγιετή.

σε τον αριθμό μάστερ.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh.

0: Room, the immersive experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh, The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
1: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
5: με τον Σταύρο Αρχατζίδη
4: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
5: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
4: Δίνουμε βήμα σε όλους.
5: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
4: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
5: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Εσύ τη ρο, αϊδέ, εσύ τη ρο, αϊδέ, εσύ τη ρο, αϊδέ, εσύ τη ρο, αϊδέ, εσύ τη ρο, αϊδέ, εσύ τη ρο, αϊδέ, εσύ τη ρο, αϊδέ, εσύ τη ρο, αϊδέ, εσύ τη ρο, αϊδέ, εσύ τη ρο, αϊδέ, εσύ τη ρο, αϊδέ, εσύ τη ρο, αϊδέ, εσύ τη ρο, αϊδέ, εσύ τη ρο, αϊδέ, εσύ τη ρο, αϊδέ, εσύ τη ρο, αϊδέ, εσύ τη ρο, αϊδέ, εσύ τη ρο, αϊδέ, εσύ τη ρο, αϊδέ, εσύ τη ρο, αϊδέ, εσύ τη ρο, αϊδέ, εσύ τη ρο, αϊδέ, εσύ

0: Flash 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Φλας 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Φλας 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Ευχόμαστε ολόψυχα στο Νεοφώτη, στο Παναγιώτη, να ζήσει, να είναι γερό παιδί, καλότυχο στη ζωή του, να διαπρέψει, να προκόψει. Οι γονείς, οι παππούδες, οι μπαρμπάδες, να τον χαίρεστε όλοι, να τον δείτε όπως επιθυμείτε, να τον καμαρώσετε και γαμπρό και να χαρείτε και σε άλλα παιδιά. Σε όλους εσάς, καλά να περάσετε. Εγώ δυστυχώς δεν θα καθίσω όλη τη νύχτα, γιατί έχω μια επαγγελματική υποχρέωση μετά από εδώ. Αλλά θα σας κρατήσει σε τροφιά ο Δημήτρης ο Αυγέρης, ο Βασιλάκης ο Μαρκόπουλος, το Κλαρίνο και όλα τα παιδιά εδώ θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να περάσετε όμορφα. Θα αφιερώσω ένα τραγουδάκι στον Παναγιώτη, στο Φάνη και τη Μαρία. Κρατάω το κινητό μου επειδή το έγραψα τώρα στο δρόμο. Έτσι με πολύ αγάπη, γιατί τα παιδιά τους αγαπώ πάρα πολύ, είναι φίλοι μου. Μπορεί να βλεπόμαστε τώρα πια αραιά, αλλά δεν πάβει να τους αγαπώ και να είναι μέσα στην καρδιά μου. Να είστε καλά λοιπόν. Πάμε να ρε.

0: Λοιπόν, τι γίνεται, κύριε Αντώνη μας.
1: Έχουμε Θεσσαλία τώρα.
0: Θεσσαλία τώρα.
1: Θεσσαλία, ναι.
0: Πέτρο.
1: Θεσσαλία και Ήπειρο μετά.
0: Και Ήπειρο μετά. Για βάλατε ρε παιδιά, να σηκωθούμε σιγά σιγά. Βάλατε.

Ισίτιρο, Ισίτιρο, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Ισίτιρο, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ, Ισίτιρο, Αιδέ,

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Εγώ που λες,
1: ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.

0: 99,4.
1: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
2: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Η Πονή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

απόψε. Δεν μιλώ σε κανένα, δεν ακούω κανένα απόψε. Σαν τρελός μες τη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σερνώ. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
1: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
8: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
9: Και ραδιοφωνικά.
8: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip,

0: Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
2: Πλαστικά.
1: Ναι.
2: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
1: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
1: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
5: Με τον Σταύρο Αλχατζίδη.
4: Και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
5: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
4: Δίνουμε βήμα σε όλους.
5: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
4: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
5: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Plus 99,4.
2: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρος, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

στο σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

και περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

0: Flash 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρος. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Δευτέρα έως Παρασκευή. Καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
2: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Εγώ που λες,
1: ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
3: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
2: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Δευτέρα έως Παρασκευή. Καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
7: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
8: Με τον Μπάμπη Μπατσάρα.
7: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.
9: Λοιπόν, είτε υπέθα, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
10: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
11: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
12: Με τον Σταύρο Αρχατζίδη.
11: Και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
12: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
11: Δίνουμε βήμα σε όλους.
12: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
11: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
12: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Plus 99,4.
1: Η Πονή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
3: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flas 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flas 99,4.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flas 99,4. Δευτέρα έως Παρασκευή. Καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Κι αν ποτέ θα κουραστώ, μη μου συνεφιάζεις, με καμενιά δε μοιάζεις. Σε λατρεύω σω κανείς και άδικα ανησυχείς. Τέτοιες σκέψεις σβήσε, η ζωή μου είσαι. Αν το σύμπαν εκραγεί κι άλλο δε γυρνάει γη, δίπλα σου θα μείνω, μόνη δε σ' αφήνω. Αν τα αστέρια σβήσουν πια κι ήλιος δε θα βγει ξανά, πουθενά

τη δουλειά. Θα έχω μια ζεστή αγκαλιά. Θα είμαι εγώ το τέρμα στα συνηθισμένα. Ένα τρυφερό φιλί και να μου λείψες πολύ.

0: Flash 99,4.
1: Εγώ που λες. Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, Κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
3: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει! Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
9: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρος, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
10: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
11: Και ραδιοφωνικά.
10: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
11: Με τον Bubby Μπατσάρα.
10: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
11: Συντονιστείτε.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ραδιοθεραπεία, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης. Σήμερα είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 και είμαστε εδώ για άλλη μία ραδιοθεραπεία για δύο ολόκληρες ώρες με εξαιρετική μουσική και όχι μόνο, αλλά και άλλα και άλλα πολλά ωραία πράγματα. Χρόνια πολλά στον Θεοκλή, στην Θεόκλια, στον Σταύρο και στην Σταυρούλα, εθνική ημέρα, μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και παγκόσμια μέρα της ατοπικής δερματίτιδας. Να, είδατε πράγματα που δεν τα ξέρετε και δεν θα τα μαθαίνετε ποτέ. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας ήρθε εδώ από την εκπομπή σας. Σήμερα το 1890 ιδρύεται ο Νιόνιος, ο γνωστός πανιόνιος μέγας σύλλογος σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, γιατί κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερα πράγματα στο στίβο. Λοιπόν, σήμερα γεννιέται η Amy Winehouse το 1983, ο Κώστας Καραμαλής, ο Junior, έτσι, και ο Γιάννης Λάτσης, ο Έλληνας εφοπλιστής. Αυτά το 1910, το 1956 και το 1983 αντίστοιχα, ανάποδα εδώ. Και σαν σήμερα το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Κασατζίδης και το 2022 η Ειρήνη

Οι Μισκούμπροι έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο όχι μόνο να τραγουδάνε, όχι και μια ιδιαίτερη αισθητική στο πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Στην συναυλία τους τίμησαν τον Γιώργο Μαζονάκη και κάνανε αυτό το hey ho που κάνουν συνήθως τα rap συγκροτήματα, που λέει hey αυτός που είναι πάνω στο stage και ζητάει από τον κόσμο να από κάτω να λέει ho. Οπότε αυτό που έγινε, φωνάζαν το όνομα του Μαζονάκη από πάνω και οι θεατές απαντούσαν ένα κενό. Έκανε αναφορά στον τραγουδιστή, καλά όλος ο κόσμος έκανε αναφορά στον Γιώργο Μαζονάκη, και από ό,τι βλέπουμε και διαβάζουμε και ενημερώνομαστε από την επικαιρότητα, ήταν τελικά μάλλον άδικος και πρόωρος ο χαμός του Γιώργου. Παρά τα όσα συνέβαιναν στη ζωή του, ο τρόπος με τον οποίο έφυγε ήταν και άδοξος και άδικος για τον ίδιο.

Κάπως έτσι τελείωσε το πρώτο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής, τα πρώτα 30 λεπτά. Εδώ θα είμαστε για 4 τέτοια 30 λεπτά, για 2 ολόκληρες ώρες κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή στην ραδιοθεραπεία. Μείνετε μαζί μας, έρχεται το δεύτερο μικρό μέρος του πρώτου μέρους της εκπομπής, όπου εκεί θα έχουμε πολλά περισσότερα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
10: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Στη Ιρλανδία, διαβάζω τώρα, πισωγύρισμα της κλιματικής αλλαγής της συνέβη κόντρα στα σενάρια υπερθέρμανσης. Καταγράφει απώλεια, λέει, 139 γιγατόνων πάγου πέρυσι, όμως τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν επιβράδυνση του ρυθμού, γιατί λέγαμε ότι αυτό που θα έπρεπε να λιώσει σε πάγο, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα διάστημα 10 χρόνων, τώρα λιώνει σε 6 μήνες, άρα υπάρχει πρόβλημα. Και τώρα έρχεται αυτή η έρευνα, του μια έκθεση από το European State of Climate που έγινε το 2025, να αλλάξει λίγο το αυτό και να μας πει ότι η μάζα αυξήθηκε τελικά και δεν μειώθηκε σε ρυθμούς που απαιτούνται 27.000 χρόνια για πλήρες λιώσιμο του παγετώνα. Μάλιστα. Για να δούμε τι έχουμε να δούμε. Είναι λίγο fake αυτό. Από τότε που το είπε ο Τραμπ, τον οποίο δεν έχω σε καμία εκτίμηση, το ψάξα λίγο και βλέπω ότι, παιδιά, άπειρα λεφτά για την κλιματική αλλαγή χωρίς κανένα αποτέλεσμα, και τελικά η κλιματική αλλαγή από μόνη της έτσι αυτορυθμίζεται. Πρέπει να το ψάξουμε λίγο. Μήπως λέει να βοηθάει ο καθένας από μόνος του, αλλά αυτό καταλάβατε. Θέλει λίγο

κάθε που έρχεται πρωί. Στην αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω, πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή

Η Κέτι Γαρμπή έκλεισε τα σχόλια μετά τις αντιδράσεις για το πέσιμο που είχε στην συναυλία του Ρέμου. Η ατάκα και το Ρέμο και η απάντησή της, καλά, έχω διαβάσει τα απίστευτα εκεί, έτσι, δηλαδή είμαστε ο πιο συχαμερός λαός του πλανήτη. Βγήκε το φάντασμα του Μαζονάκη και έριξε βροχή μαζί με το Θεό που δεν ήθελε να γίνει συναυλία και ξύπνησε και ο Βουκεφάλας με τον Μέγα Αλέξανδρο για να ακυρώσουν τη συναυλία. Πεθάνανε το Μαζονάκη για να γίνει πένθος και ο Μαζονάκης είπε να βρέξει για να μην γίνει συναυλία. Και τελικά, τι έγινε? Έγινε η συναυλία, μαζεύτηκε πάνω από 200.000 κόσμου και είπαμε τελικά, άρα τελικά μάλλον ήθελε ο Θεός, ο Βουκεφάλας δεν είχε πρόβλημα και δεν ήταν αυτός ο οποίος πέθανε το Μαζονάκι, όπου ο Μαζονάκης καταράστηκε το Ρέμο με τη βροχή που τελικά η βροχή σταμάτησε. Τι να πω, παιδιά, δηλαδή, και όλοι αυτοί εδώ είμαστε εδώ και ψηφίζουμε και κανονίζουμε για το μέλλον των παιδιών μας. Αν είχαμε λίγο φιλότιμο, θα παίρναμε μια αγκαλιά ξύλα να πάμε να καούμε μόνοι μας πάνω σε μια σπηλιά.

0: με αυτά τελείωσε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχουμε διανύσει το πρώτο 60 λεπτό με εξαιρετική μουσική και νομίζω ότι με πληροφορίες και ειδήσεις και θέματα που σίγουρα σας κρατά το ενδιαφέρον. Μουσικάρες όπως κάθε μέρα και βέβαια όχι μόνο σήμερα, γι' αυτό μείνετε εδώ. Έχουμε ακόμα 60 εκπληκτικά λεπτά ραδιοθεραπείας.
1: Θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Flash 99,4.
1: Το Bobby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bobby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
4: Με τον Σταύρο Αρχατζίδη.
3: Και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
4: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
3: Δίνουμε βήμα σε όλους.
4: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
3: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
4: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Δευτέρα έως Παρασκευή. Καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Έτσι ξεκινάμε το δεύτερο 60 λεπτό μας, λίγο μετά από τις 11, κάθε μέρα από τις 10 ως και τις 12 στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης και θα είμαστε μαζί ως και τις 12. Μείνετε, γιατί έχω πάρα πολύ πικάντικα πράγματα στο δεύτερο μέρος.

Η Μαρία Αντωνά έριξε το Instagram με φούξια μπικίνι. Είναι αυτό που σας έλεγα λίγο πριν. Δεν υπάρχει μάλλον μεροκάματο. Είναι ραδιοφωνική παραγωγός. Ναι. Όχι, αυτό βγαίνουμε τώρα ξαφνικά. Εκεί που καίγεται όλος ο κόσμος. Ανακοινώσεις, αυτό, βουλευτές, έκθεση Θεσσαλονίκης, μπινελίκια, παροχές, σφιξίματα για που θα τα βρείτε τα λεφτά. Κιτσού ξαφνικά. Η Μαρία Αντωνά σε μια φωτογραφία από τις Σεϊχέλες μοιράστηκε το Σάββατο. Δηλαδή θέλω να πω κάτι, αλλά δεν τολμάω να το πω γιατί ακούνε και παιδιά συνήθως. Οπότε, αν ποχέστηκα, θα μου πείτε γιατί το λες αυτό. Δεν είναι σωστή λέξη. Αλλά να, το λέω και δεν είναι μόνο αυτό. Τρισέλιδα αφιερώματα στα site. Να πω ότι βλέπαμε και τίποτα. Δηλαδή, δεν. Αυτό. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.

Λοιπόν, ο Νετανιάχου, πώς σας φαίνεται σαν αρχηγός? Πρέπει να πει κάποιος που δεν θέλω να μπλέξω ούτε σε πολιτικά ούτε σε αυτό. Διαβάζω όμως ότι η αντιπολίτευση έβγαλε έτσι διάφορα άπλητα σε εισαγωγικά και λέει κρατικά έξοδα, προσέξτε τώρα το νούμερο, 470.000 ευρώ για κομμωτές. Προσέξτε τώρα, έχει 10 τρίχες αυτός που τις χτενίζει σαν τον Χατζηχρήστο από αριστερά προς τα δεξιά για να καλύψει τη φαλάκρα. 470.000 για κομμωτές. Φαντάζομαι όχι για κομμωτές που έχει χρησιμοποιήσει ο ίδιος. Η γυναίκα του λέει, αυτός και η γυναίκα του ευθύνονται για το 90% των υπέργων δαπανών της επταετίας, με ένα μόνο ταξίδι στην Ουάσιντον να κοστίζει 13.500 δολάρια. Εντάξει, δεν είναι πολλά λεφτά, παιδιά. Τα αυτά 13.500 δολάρια, ένα ταξίδι. Δεν τα ακούω. Τώρα, τα 470.000 δολάρια έχει δαπανίσει το κράτος του Ισραήλ για την περιποίηση των πρωθυπουργών του σε βάθος επταετίας. Ο Νετανιάχου, παιδιά, 470.000 δολάρια για το styling. Δηλαδή περίπου 70.000. Ναι, okay. Όχι, τώρα του Ισραήλ είναι, δεν είναι της Ελλάδας. Δεν είναι κακομοίρογλου, αυτοί έχουν λεφτά. Οπότε μπορεί να είναι και λίγα. Μια χαρά.

Στην Βιωτία, προσέξτε τώρα τι έγινε. Δούλευαν χωρίς μισθό και χωρίς ρεπό. Τους είχε πάρει τα διαβατήρια. 8 εργάτες γης δούλευαν απλήρωτοι, χωρίς ημέρα ανάπαυσης, με τα ταξιδιωτικά τους έγραφα παρακρατημένα από τον δράστη. Γίνονται αυτά. Δουλεμπόρε, δεν το λέγαμε αυτό παλιά. Ένας αλλοδαπός συνελήφθη στη Βιωτία με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων, καθώς εκμεταλλευόταν εργασιακά 8 αλλοδαπούς που εργαζόταν ως εργάτες γης χωρίς αμοιβή και χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ τους είχε παρακρατήσει τα ταξιδιωτικά έγγραφα. 2026 έχουμε, έτσι, δεν έχουμε 1870. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τα 8 θύματα δούλευαν χωρίς να λαμβάνουν καμία αμοιβή και χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ ο συλληφτής είχε παρακρατήσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, στερώντας τους τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν την εργασία ή να ζητήσουν βοήθεια. Η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί εμπορίας ανθρώπων, η οποία προβλέπει βαριές ποινικές κυρώσεις για όσους εκμεταλλεύονται εργασιακά ευάλωτα

0: και κάθε Παρασκευή και Σάββατο εντέχνους λαϊκά με την Τίνε Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
1: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Η Σελίν Διόν επέστρεψε στη σκηνή μετά από 6 χρόνια. 6 ολόκληρα χρόνια, βέβαια. Η 58χρονη Καναδί Σταρ γνώρισε την αποθέωση στο Παρίσι στην πρώτη από τις 26 συναυλίες, αφήνοντας πίσω τη σκληρή μάχη με το σύνδρομο Steve Person. Πρόβλημα στην υγεία, το έλυσε να είναι καλά. Φωνάρα, 26 συναυλίες, να μαζέψουμε και τα λεφτά που χάθηκαν όλο αυτόν τον καιρό που παλεύαμε με το αυτό. Τέλος καλό, όλα καλά. Φορώντας ένα κομψό μαύρο φόρεμα, πάνω από 260 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ ξεκίνησε το show με το τραγούδι On a Change Pass. Οκ.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα.
1: Φοβερή ομοιότητα μεταξύ της Σίντι Κρόφορτ και της κόρης της. Αυτό φυσικά δεν είναι καθάρα, αλλά είναι ευλογία να η κόρη της πιο όμορφης, μία από τις πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο, να της μοιάζει τόσο τόσο πολύ. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο, είπε, για την κόρη της. Είναι κρινευριστική η ομοιότητα, αλλά έχει φυσικά και κάποια προνόμια. Βέβαια έχει προνόμια να είσαι κόρη της Σίντι Κρόφορτ και να της μοιάζεις και τόσο πολύ. Υπάρχουν σίγουρα κάποια προνόμια, αλλά πιθανότητα υπάρχουν και πράγματα που είναι εκνευριστικά και το έχω αναγνωρίσει αυτό μαζί της. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, παιδιά, είναι γραμμάτιο. Παίρνεις από τη μία το αυτό και παίρνεις από την άλλη, παίρνεις δηλαδή την αναγνώριση και παίρνεις από την άλλη λίγο την ταλαιπωρία, την όποια ταλαιπωρία.

Η πολύ αγαπημένη Πάμελα Άντερσον, φαντασίωση των ανδρών στα νεανικά τους χρόνια, αραβώνιασε τον μεγάλο της το γιο και τι είπε, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Οχ, οχ, οχ. Κατερίνα Δημητριάδης, Κατερίνα Δημητριάδου είναι η νύφη της Πάμελα Άντερσον. Οπότε, παιδιά, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Λέτε να είναι από αυτές τις πεθερές που θα βάζουν καθαρακτικό στο τσάι της νύφης και θα της λέει, έλα να πιούμε ένα καφέ, πιούμε ένα τσάι, να σε δω λίγο, γλυκιά μου, να τα πούμε λίγο. Σαν μάνα με κόρη, αδερφέ.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ήσασταν εξαιρετική παρέα, κύλησε νεράκι το δίωρο. Ο Μανώλης Ευστρατιάδης και η ραδιοθεραπεία σας χαιρετούν. Μαζί πάλι αύριο στις 10 το βράδυ. Να είστε καλά, φιλιά πολλά.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Plus 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

ξέρει, ποιος το ξέρει, που γυρνάς τη νύχτα αυτή. Ποιος καημός και ποιο νυχτερί σου ματώνουν την ψυχή.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

πως έχω κάνει μέσα στο ποτό θα ρίξω. Τσιγάρο να βούμε τσιγάρο κι είσαι εκεί. Θα σου ζητήσω όλα εκείνα που δεν πρέπει.

άφησε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Έστω και για λίγο, δώσ' μου το καιρό. Για να αποφασίσω τι ζητάς να βρω. Τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω. Και δεν μπορώ.

μισώ, σε μισώ, σε μισώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ.

Είμαι μια σκιά δίπλα σε ένα φως και έρχονται στιγμές που νομίζω πως. Όσο κι αν σ' αγαπώ, όσο κι αν σ' αγαπώ.

σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Με τσιγάρο πριν το σβήσω. Ρουφάω καπνό με τη δικιά σου τη μορφή. Όσα έχω κάνει μέσα στο ποτό θα ρίξω. Τσιγάρο να βγω με τσιγάρο κι είσαι εκεί.

0: Plus 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Plus 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.